0: από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφή Πούλου στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφή Πούλου. Μπόρμαν Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
2: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
2: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
2: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 3:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

Καβάλα News 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι 13 συλληφθέντες από την Κοζάνη και το Αγρίνιο για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ασκήθηκε σε βάρος τους κατά περίπτωση ποινική δίωξη για διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης άνω των 120.000 ευρώ και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Όλοι οι κατηγορούμενοι θα ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες. Σε τροχιά υλοποίησης επανέρχεται ένα από τα μεγαλύτερα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού στον τομέα της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα. Ο διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση 1.000 καμερών καταγραφής τροχαίων παραβάσεων. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης Κώστας Κατσαφάδος ενημέρωσε πως εξασφαλίστηκαν και θα καταβληθούν στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2 εκατομμύρια ευρώ για αντιπλημμυρικά έργα στα Τενάγη των Φιλίππων. Η εξέλιξη αυτή έγινε γνωστή από τον βουλευτή Καβάλας Γιάννη Πασχαλίδη κατά τη διάρκεια της σύσκεψης των Αγροτικών Συλλόγων και Φορέων που έγινε την Παρασκευή στο Δημαρχείο Παγκαίου. Πολλές εκδηλώσεις και δράσεις το απόγευμα και το βράδυ της Παρασκευής στην πόλη της Καβάλας στο πλαίσιο της Λευκής Νύχτας του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας. Πλήθος κόσμου, καβαλιώτες και επισκέπτες στους δρόμους της πόλης. Κατά την επίσκεψη στην Καβάλα του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, η βουλευτής Καβάλας Αγγελική Δελικάρη έθεσε ως απόλυτη προτεραιότητα τη δημιουργία ογκολογικής κλινικής στο νοσοκομείο. Πρόσκρουση τουριστικού σκάφου σε ταχύπλοο στη Μαρίνα της Καβάλας. Προκλήθηκαν εξωτερικές ζημιές και στα δύο σκάφη.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Η Καβάλα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά δεν θα έχει διαιτητή στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού πρωταθλήματος, καθώς όπως ανακοίνωσε η ΚΕΒ, δεν θα υπάρχει καβαλιώτης ρέφερης στους πίνακες της Super League. Ο Παναγιώτης Τσιάρας και η Αναστασία Μιλοπούλου παρέμειναν στον πίνακα διαιτητών της Super League 2.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 23 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 24. Βορειοδυτική άνεμη έως 2 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοδυτική άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
3: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι 13 συλληφθέντες από την Κοζάνη και το Αγρίνιο για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ασκήθηκε σε βάρος τους κατά περίπτωση ποινική δίωξη για διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης άνω των 120.000 ευρώ και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Όλοι οι κατηγορούμενοι θα ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες. Σε τροχιά υλοποίησης επανέρχεται ένα από τα μεγαλύτερα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού στον τομέα της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα. Ο διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση 1.000 καμερών καταγραφής τροχαίων παραβάσεων. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης Κώστας Κατσαφάδος ενημέρωσε πως εξασφαλίστηκαν και θα καταβληθούν στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2 εκατομμύρια ευρώ για αντιπλημμυρικά έργα στα τενάγη των Φιλίππων. Η εξέλιξη αυτή έγινε γνωστή από τον βουλευτή Καβάλας Γιάννη Πασχαλίδη κατά τη διάρκεια της σύσκεψης των Αγροτικών Συλλόγων και Φορέων που έγινε την Παρασκευή στο Δημαρχείο Παγκαίου. Πολλές εκδηλώσεις και δράσεις το απόγευμα και το βράδυ της Παρασκευής στην πόλη της Καβάλας στο πλαίσιο της Λευκής Νύχτας του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας. Πλήθος κόσμου, καβαλιώτες και επισκέπτες στους δρόμους της πόλης. Κατά την επίσκεψη στην Καβάλα του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, η βουλευτής Καβάλας Αγγελική Δελικάρη έθεσε ως απόλυτη προτεραιότητα τη δημιουργία ογκολογικής κλινικής στο νοσοκομείο. Πρόσκρουση τουριστικού σκάφους σε ταχύπλο στη Μαρίνα της Καβάλας. Προκλήθηκαν εξωτερικές ζημιές και στα δύο σκάφη.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Η Καβάλα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά δεν θα έχει διαιτητή στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού πρωταθλήματος, καθώς όπως ανακοίνωσε η ΚΕΔ, δεν θα υπάρχει καβαλιώτης ρέφερη στους πίνακες της Super League. Ο Παναγιώτης Τσιάρας και η Αναστασία Μιλοπούλου παρέμειναν στον πίνακα διαιτητών της Super League 2.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 23 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 24. Βορειοδυτική άνεμη έως 2 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοδυτική άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
0: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
4: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
0: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
4: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
0: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
4: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
0: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
4: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
0: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
4: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
0: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
4: Τηλέφωνο 25920 62 472.
0: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
5: Χρόνο με το χρόνο, η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες. Για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο συνέδριο Συνεδρίου για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη Π, Ξάνθη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησέ το διαδικτυακά. Για εγγραφές, μπες στο www.cpavlagea.gr. Cup for Youth. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Έχεις ιδέα?
7: Τι είναι αυτό?
6: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
7: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
6: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
7: Πρώτη φορά το ακούω.
6: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
7: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
6: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
7: 6944-577-386.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
7: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
7: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
1: Έχεις ιδέα?
2: Τι είναι αυτό?
1: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
2: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
1: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
2: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
2: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
1: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
2: 6944-577-386.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
3: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι 13 συλληφθέντες από την Κοζάνη και το Αγρίνιο για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ασκήθηκε σε βάρος τους κατά περίπτωση ποινική δίωξη για διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης άνω των 120.000 ευρώ και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Όλοι οι κατηγορούμενοι θα ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες. Σε τροχιά υλοποίησης επανέρχεται ένα από τα μεγαλύτερα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού στον τομέα της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα. Ο διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση 1.000 καμερών καταγραφής τροχαίων παραβάσεων. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης Κώστας Κατσαφάδος ενημέρωσε πως εξασφαλίστηκαν και θα καταβληθούν στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2 εκατομμύρια ευρώ για αντιπλημμυρικά έργα στα Τενάγη των Φιλίππων. Η εξέλιξη αυτή έγινε γνωστή από τον βουλευτή Καβάλας Γιάννη Πασχαλίδη κατά τη διάρκεια της σύσκεψης των Αγροτικών Συλλόγων και Φορέων που έγινε την Παρασκευή στο Δημαρχείο Παγκαίου. Πολλές εκδηλώσεις και δράσεις το απόγευμα και το βράδυ της Παρασκευής στην πόλη της Καβάλας στο πλαίσιο της Λευκής Νύχτας του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας. Πλήθος κόσμου, καβαλιώτες και επισκέπτες στους δρόμους της πόλης. Κατά την επίσκεψη στην Καβάλα του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, η βουλευτής Καβάλας Αγγελική Δελικάρη έθεσε ως απόλυτη προτεραιότητα τη δημιουργία ογκολογικής κλινικής στο νοσοκομείο. Πρόσκρουση τουριστικού σκάφου σε ταχύπλοο στη Μαρίνα της Καβάλας. Προκλήθηκαν εξωτερικές ζημιές και στα δύο σκάφη.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Η Καβάλα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά δεν θα έχει διαιτητή στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού πρωταθλήματος, καθώς όπως ανακοίνωσε η ΚΕΒ, δεν θα υπάρχει καβαλιώτης ρέφερης στους πίνακες της Super League. Ο Παναγιώτης Τσιάρας και η Αναστασία Μιλοπούλου παρέμειναν στον πίνακα διαιτητών της Super League 2.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 23 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 24. Βορειοδυτική άνεμη έως 2 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοδυτική άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
3: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
4: Χρόνο με το χρόνο η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη Π, Ξάνθη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησε το διαδικτυακά. Για εγγραφές μπες στο www.cpavlagea.gr. Cup for Youth. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Έχεις ιδέα.
6: Τι είναι αυτό?
5: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
6: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
5: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
6: Πρώτη φορά το ακούω.
5: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς Δεν νοικιάζεται.
6: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
5: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
6: 6944-577-386.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάτες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
7: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
0: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
8: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
0: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
8: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
0: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
8: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
0: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
8: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
0: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
8: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
0: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
8: Τηλέφωνο 25920-62472.
0: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
9: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
9: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
9: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

Καβάλα News 102,8. It's my baby. It's my love.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με

0: Εκδίδεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
1: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
1: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
0: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
1: 6944-577-386.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
2: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
3: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
4: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
3: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
4: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
3: Auto Center Service.
4: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
3: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
4: Auto Center Service.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
5: Kavala News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
5: Kavala News. Στους 102,8.

Καβάλα News 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι 13 συλληφθέντες από την Κοζάνη και το Αγρίνιο για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ασκήθηκε σε βάρος τους κατά περίπτωση ποινική δίωξη για διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης άνω των 120.000 ευρώ και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Όλοι οι κατηγορούμενοι θα ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες. Σε τροχιά υλοποίησης επανέρχεται ένα από τα μεγαλύτερα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού στον τομέα της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα. Ο διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση 1.000 καμερών καταγραφής τροχαίων παραβάσεων. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης Κώστας Κατσαφάδος ενημέρωσε πως εξασφαλίστηκαν και θα καταβληθούν στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2 εκατομμύρια ευρώ για αντιπλημμυρικά έργα στα Τενάγη των Φιλίππων. Η εξέλιξη αυτή έγινε γνωστή από τον βουλευτή Καβάλας Γιάννη Πασχαλίδη κατά τη διάρκεια της σύσκεψης των αγροτικών συλλόγων και φορέων που έγινε την Παρασκευή στο Δημαρχείο Παγκαίου. Πολλές εκδηλώσεις και δράσεις το απόγευμα και το βράδυ της Παρασκευής στην πόλη της Καβάλας στο πλαίσιο της Λευκής Νύχτας του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας. Πλήθος κόσμου, καβαλιώτες και επισκέπτες στους δρόμους της πόλης. Κατά την επίσκεψη στην Καβάλα του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, η βουλευτής Καβάλας Αγγελική Δελικάρη έθεσε ως απόλυτη προτεραιότητα τη δημιουργία ογκολογικής κλινικής στο νοσοκομείο. Πρόσκρουση τουριστικού σκάφου σε ταχύπλοο στη Μαρίνα της Καβάλας. Προκλήθηκαν εξωτερικές ζημιές και στα δύο σκάφη.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Η Καβάλα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά δεν θα έχει διαιτητή στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού πρωταθλήματος, καθώς όπως ανακοίνωσε η ΚΕΒ, δεν θα υπάρχει καβαλιώτης ρέφερης στους πίνακες της Super League. Ο Παναγιώτης Τσιάρας και η Αναστασία Μιλοπούλου παρέμειναν στον πίνακα διαιτητών της Super League 2.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 23 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 24. Βορειοδυτική άνεμη έως 2 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοδυτική άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
3: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Έχεις ιδέα?
6: Τι είναι αυτό?
5: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
6: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
5: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
6: Πρώτη φορά το ακούω.
5: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
6: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
5: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
6: 6944-577-386.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
8: Χρόνο με το χρόνο, η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες. Για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη Π, Ξάνθη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησε το διαδικτυακά. Για εγγραφές, μπες στο www.cpavlagea.gr. cap4youth.gr, Cap4Youth, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
10: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
11: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη mini market, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
12: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
13: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
12: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
13: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
12: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
13: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
12: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
13: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
12: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
13: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
12: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
13: Τηλέφωνο 2592062472.
12: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
14: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου. Maybe.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Σε θέλω για μια ζωή.
3: Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
4: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
3: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.

0: Test Drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510 32705.
1: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
2: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
3: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
4: Καβάλα News.
5: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
4: Καβάλα News. Στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι 13 συλληφθέντες από την Κοζάνη και το Αγρίνιο για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ασκήθηκε σε βάρος τους κατά περίπτωση ποινική δίωξη για διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης άνω των 120.000 ευρώ και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Όλοι οι κατηγορούμενοι θα ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες. Σε τροχιά υλοποίησης επανέρχεται ένα από τα μεγαλύτερα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού στον τομέα της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα. Ο διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση 1.000 καμερών καταγραφής τροχαίων παραβάσεων. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης Κώστας Κατσαφάδος ενημέρωσε πως εξασφαλίστηκαν και θα καταβληθούν στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2 εκατομμύρια ευρώ για αντιπλημμυρικά έργα στα Τενάγη των Φιλίππων. Η εξέλιξη αυτή έγινε γνωστή από τον βουλευτή Καβάλας Γιάννη Πασχαλίδη κατά τη διάρκεια της σύσκεψης των Αγροτικών Συλλόγων και Φορέων που έγινε την Παρασκευή στο Δημαρχείο Παγκαίου. Πολλές εκδηλώσεις και δράσεις το απόγευμα και το βράδυ της Παρασκευής στην πόλη της Καβάλας στο πλαίσιο της Λευκής Νύχτας του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας. Πλήθος κόσμου, καβαλιώτες και επισκέπτες στους δρόμους της πόλης. Κατά την επίσκεψη στην Καβάλα του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, η βουλευτής Καβάλας Αγγελική Δελικάρη έθεσε ως απόλυτη προτεραιότητα τη δημιουργία ογκολογικής κλινικής στο νοσοκομείο. Πρόσκρουση τουριστικού σκάφους σε ταχύπλο στη Μαρίνα της Καβάλας. Προκλήθηκαν εξωτερικές ζημιές και στα δύο σκάφη.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Η Καβάλα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά δεν θα έχει διαιτητή στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού πρωταθλήματος, καθώς όπως ανακοίνωσε η ΚΕΒ, δεν θα υπάρχει καβαλιώτης ρέφερη στους πίνακες της Super League. Ο Παναγιώτης Τσιάρας και η Αναστασία Μιλοπούλου παρέμειναν στον πίνακα διαιτητών της Super League 2.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 23 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 24. Βορειοδυτική άνεμη έως 2 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοδυτική άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
4: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
7: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
6: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
8: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: στη γεύση. Η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
9: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
3: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
10: Χρόνο με το χρόνο, η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες. Για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη Π, Ξάνθη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησε το διαδικτυακά. Για εγγραφές, μπες στο www.cpavlagea.gr. Cup for Youth, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
12: Coffee Press.
11: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press, Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
13: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
14: Στις 5 Ιουνίου κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
15: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
16: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
15: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
16: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
15: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
16: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
15: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
16: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
15: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
16: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
15: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
16: Τηλέφωνο 2592062472.
15: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. το ραδιόφωνο σου.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.

0: συμβαίνουν και εις Παρισίους.
1: Συμβαίνουν, λέει.
0: Τώρα μεταξύ μας συμβαίνει και στην τέλος πάντων περιοχή της
1: Ινδίας.
0: Ινδίας και λοιπά. Γιατί και εκεί, όπως και κάπου αλλού που ξέρω,
1: ναι,
0: έχουν προβλήματα συνοριακά, ρε φίλε.
1: Τι είπες, υπάρχουν τέτοιες χώρες που έχουν προβλήματα στα σύνορα?
0: Λοιπόν, μεταξύ Ινδίας και Μπαγκλαντές. Και γιατί αυτό? Οι σχέσεις, λέει, μεταξύ των δύο χωρών έχουν επιδεινωθεί σημαντικά μετά την επανάσταση του 2024 στο Μπαγκλαντές,
1: ναι,
0: η οποία οδήγησε στην πτώση της κυβέρνησης Σέιχ Χασίνα και τη φυγή της στην Ινδία, η οποία ήταν φιλοϊνδική
1: η πολιτική της.
0: Έκτοτε, λέει, η νέα κυβέρνηση του Ναρέντρα Μόντι έχει ενισχύσει τους ελέγχους στα σύνορα κατασκευάζοντας φράχτες εκατοντάδων χιλιόμετρων.
1: Ότι τώρα πιστεύει τον Μπαγκλαντές ότι θα φύγουν οι Ινδοί και θα πάνε δίπλα.
0: Ξέρω εγώ τι να σου πω. Η Ινδία, λέει, μη φεύγουν οι Μπαγκλαντές.
1: Και πηγαίνουν.
0: Ναι, έτσι,
1: σωστό.
0: Μπράβο. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Λοιπόν, η Ινδία, λέει, εξετάζει ένα ασυνήθιστο και αμφιλεγόμενο μέτρο για την ανάσκεση της παράνομης μετανάστευσης. Γιατί είναι χιλιόμετρα η συνοριακή γραμμή,
1: ναι,
0: όπου έχουν χτιστεί τα διάφορα, τέλος πάντων, τείχη, αλλά είναι και περιοχές οι οποίες λόγω των ποταμιών
1: δεν
0: έχουν καθιζήσεις και το ένα και το άλλο, και εκεί δεν μπορείς να στήσεις φράχτες.
1: Τι θα στήσουν εκεί, σκιάχτρα?
0: Όχι. Α. Εκεί σκεφτήκαν, λέει, να ρίξουν κροκόδιλους και φίδια.
1: Τέλεια, τέλεια. Τα οποία θα μένουν εκεί στη γραμμή. Δεν φαντάζομαι ότι θα πηγαίνουν μπρος πίσω.
0: Λοιπόν, έτσι ώστε, λέει, να μην μπορεί να περνάει ο κόσμος.
1: Τους βλέπω να τους τρώνε σουβλάκι, έτσι.
0: Λοιπόν, γι' αυτό σου είπα, συμβαίνει και αλλού αυτό, ε.
1: Για να δούμε.
0: Για να δούμε.

0: τι? Στην TV. Μετά από τον κύκλο που σας έκανα με τις ταινίες.
1: Μάλιστα. Τώρα μας κάνεις και τον κύκλο με την Κυμωλία.
0: Όχι, θα σας κάνω τον κύκλο αγκαλιά με την TV.
1: Ναι.
0: Γιατί θα μιλήσουμε για σειρές.
1: Μάλιστα.
0: Σε πλατφόρμες που μπορεί να δει κανείς μαζεμένες.
1: Μάλιστα.
0: Είτε είναι λίγα επεισόδια, είτε είναι πολλές σεζόν,
1: μάλιστα,
0: είτε είναι μία και έξω.
1: Okay.
0: Ξεκινάμε με τα λίγα επεισόδια.
1: Μάλιστα.
0: Που είναι και μια πραγματική ιστορία πολύ ενδιαφέρουσα. Εγώ την είχα παρακολουθήσει όταν είχε σκάσει στην Αμερική.
1: Ναι.
0: Λέγεται η σειρά Inventing Anna.
1: Μάλιστα.
0: Βέβαια, δεν την παρακολουθούσα.
1: Inventing Anna, δηλαδή.
0: Ναι, ναι. Εφευρίσκοντας την Anna.
1: Ναι. Ανακαλύπτοντας.
0: Ανακαλύπτοντας.
1: Mm-hmm.
0: Είναι νέα επεισόδια.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι η πραγματική ιστορία της Άννα Σορόκιν στην Αμερική.
1: Μάλιστα.
0: Η οποία ήταν μεγάλη απατεώνισσα.
1: Ναι, το έχουν οι Άννες.
0: Ονόματα δεν λέμε.
1: Ναι, οι παραβρισκόμενοι εξαιρούνται.
0: Εξαιρούνται πάντα.
1: Γεια, συνέχισε.
0: Η οποία κατάφερε και μεταμορφώθηκε, αυτή η κοπέλα η Άννα Σορόκιν, ναι, μεταμορφώθηκε σε Άννα Ντέλνεϊ,
1: ναι,
0: η οποία έπεισε όλη την κοσμική αριστοκρατία σε εισαγωγικά της Νέας Υόρκης,
1: mm-hmm,
0: ότι ήταν μια Γερμανίδα πολυεκατομμυριούχος, γόνος τεράστιας, ναι, εταιρείας. Της ταχώνανε όλοι από παντού, τρελή απάτη.
1: Άννα.
0: Και στο απάτη Άννα, δεν ξέρω γιατί το λες με αυτόν τον τρόπο και με κοιτάς.
1: Όχι, για
0: εκείνη. Ναι, ναι, ναι. Και στο τέλος τελικά ξεσκεπάστηκε και την πιάσανε και φυλακίστηκε.
1: Μάλιστα.
0: Η ιστορία, αυτά τα επεισόδια έχουν να κάνουν, ξεκινάνε από μια συνέντευξη εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, η οποία είχε γίνει ανάμεσα σε μια δημοσιογράφο και την Άννα Ντελέινι Παύλα Σορόκιν.
1: Η Σορόκιν είναι ρωσικής καταγωγής.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, το όχι, το επώνυμο μας. Γενικό σεϊν.
0: Έτσι.
1: Έτσι.
0: Παίζει την πρωταγωνίστρια Τζούλια Γκάρνερ, η οποία κέρδισε και Έμι.
1: Πολύ καλή αυτή.
0: Πραγματικά.
1: Καλύ, πραγματικά.
0: Είναι ένα ωραίο 9 επεισοδιάκια, μη σου πω ένα Σαββατοκύριακο έτσι στη ρούχλα, το κάνεις.
1: Στη ρούχλα.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More. Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
3: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3270-05.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
4: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
4: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
4: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
5: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
6: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
5: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
6: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίου.
5: Auto Center Service.
6: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
5: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
6: Auto Center Service.
7: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
8: Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ Προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ Προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510-516-090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
9: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
10: Έκθεση αμυδαλαιών.

0: Καβάλας.
1: Τηλέφωνο 251-051-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
5: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
6: Έλα περβάλλει μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ, την παραδείς ζωή σου.
7: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένο. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
11: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγώνει!
1: Λοιπόν, καλώς ορίζουμε και το κορίτσι μας, τη Βασιλεία Πέτρου. Γεια σου, τι κάνεις?
2: Καλώς σας, Βασιλεία.
3: Γεια σας, παιδιά, καλώς σας βρίσκω.
1: Σε ακούμε.
3: Λοιπόν, η είδηση έρχεται από το Ποντίκι και λέει: το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας κινητοποίησε ένα ψάρι του είδους Lophotus lacepede που ξεβράστηκε στην παραλία του Μιλάτσο στη Σικελία. Το συγκεκριμένο είδος καταγράφεται εξαιρετικά σπάνια στη Μεσόγειο, με τους επιστήμονες να σπεύδουν στο σημείο για περαιτέρω μελέτη. Το εν λόγω ψάρι ανήκει στα μεσοπελαγικά είδη, τα οποία ζουν σε μεγάλα βάθη που κυμαίνονται από 200 έως 1000 μέτρα. Τις ώρες της ημέρας παραμένει στα βαθιά, προκειμένου να αποφύγει τους φυσικούς του θηρευτές, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας μετακινείται προς πιο ρηχά νερά για να αναζητήσει τροφή. Όπως μετέδωσαν ιταλικά μέσα ενημέρωσης, στο σημείο έφτασε ο βιολόγος Καρμέλο Ισγκρό, ο οποίος είναι διευθυντής και ιδρυτής του Μουζέο Del Mare di Milazzo. Το ψάρι βρέθηκε ζωντανό, αλλά σε κατάσταση σοκ, και κινητοποιήθηκαν ειδικοί για την περισυλλογή του. Παρά τις προσπάθειες που έγιναν για να διασωθεί, το ψάρι δυστυχώς δεν επέζησε. Ωστόσο, η παρουσία του προσέφερε στους επιστήμονες μια ιδιαίτερα σημαντική ευκαιρία για μελέτη. Το δείγμα πρόκειται να υποβληθεί σε ειδική επεξεργασία και στη συνέχεια θα εκτεθεί στο MUMA, εντασσόμενο στη μόνιμη συλλογή του μουσείου. Στόχος είναι να αναδειχθούν τα μοναδικά χαρακτηριστικά του είδους και να φωτιστούν λιγότερο γνωστές πτυχές της ζωής που αναπτύσσεται στα μεγάλα θαλάσσια βάθη της Μεσογείου.
1: Τι σου κάνει αυτό το περιβάλλον, ρε παιδί μου? Πόσα πράγματα έχουν χαθεί, ε!
4: Έτσι θα μας χρησιμοποιείς και μας.
1: Έλα, σταμάτα.
4: Να το ξέρεις.
1: Οκ. Τι, ας σας βάλω σε μουσείο?

0: Αυτό δεν είναι μόνο καλοκαιρινό.
1: Αυτό είναι και σεξι.
0: Ναι, εμένα με εξητάρει, να σου πω την αλήθεια.
1: Τι μου λες.
0: Αν και με αυτά τώρα που βλέπουμε
1: γύρω μας.
0: Ναι, με τις διάφορες influencers και τα λοιπά. Κάθε έτσι πιπερά το μυστικό έχει αποκαλυφθεί και δεν κάνει σε κανένα
1: δίκιο. Έλατε.
0: Παλιότερα όμως το Baby Doll ήταν.
1: Μεγάλη ιστορία, μην το συζητάς.
0: Βέβαια. Λοιπόν, Baby Doll είναι το τραγουδάκι που έχουμε διαλέξει για τη συνέχεια του Dominic Fike. Πολύ γνωστός, ιδίως στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι, ναι.
0: Από το άλμπουμ του Don't Forget About Me Demos του 2018.
1: Ασόψονται τα social.
0: Πρόσεξε όμως, παρά το γεγονός ότι είχε κυκλοφορήσει τότε,
1: ναι,
0: το τραγούδι έγινε γνωστό μέσα στο 2026.
1: Γι' αυτό σου λέει, ασόψονται τα social.
0: Γιατί? Διότι ξαφνικά άρχισε να μοστράρει σε TikTok, σε YouTube, σε Instagram και τελικά οδήγησε στην πρώτη εμφάνιση στο Billboard Hot 100 Chart.
1: Ναι.
0: Στη συνέχεια και κυκλοφόρησε και ως single. Έτσι.
1: Το σπρώξαμε.
0: 27 Φεβρουαρίου του 2028, Baby Doll, δικό σας.

0: Zavala News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι 13 συλληφθέντες από την Κοζάνη και το Αγρίνιο για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ασκήθηκε σε βάρος τους κατά περίπτωση ποινική δίωξη για διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης άνω των 120.000 ευρώ και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Όλοι οι κατηγορούμενοι θα ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες. Σε τροχιά υλοποίησης επανέρχεται ένα από τα μεγαλύτερα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού στον τομέα της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα. Ο διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση 1.000 καμερών καταγραφής τροχαίων παραβάσεων. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης Κώστας Κατσαφάδος ενημέρωσε πως εξασφαλίστηκαν και θα καταβληθούν στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2 εκατομμύρια ευρώ για αντιπλημμυρικά έργα στα Τενάγη των Φιλίππων. Η εξέλιξη αυτή έγινε γνωστή από τον βουλευτή Καβάλας Γιάννη Πασχαλίδη κατά τη διάρκεια της σύσκεψης των Αγροτικών Συλλόγων και Φορέων που έγινε την Παρασκευή στο Δημαρχείο Παγκαίου. Πολλές εκδηλώσεις και δράσεις το απόγευμα και το βράδυ της Παρασκευής στην πόλη της Καβάλας στο πλαίσιο της Λευκής Νύχτας του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας. Πλήθος κόσμου, καβαλιώτες και επισκέπτες στους δρόμους της πόλης. Κατά την επίσκεψη στην Καβάλα του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, η βουλευτής Καβάλας Αγγελική Δελικάρη έθεσε ως απόλυτη προτεραιότητα τη δημιουργία ογκολογικής κλινικής στο νοσοκομείο. Πρόσκρουση τουριστικού σκάφους σε ταχύπλοο στη Μαρίνα της Καβάλας. Προκλήθηκαν εξωτερικές ζημιές και στα δύο σκάφη.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Η Καβάλα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά δεν θα έχει διαιτητή στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού πρωταθλήματος, καθώς όπως ανακοίνωσε η ΚΕΔ, δεν θα υπάρχει καβαλιώτης ρέφερης στους πίνακες της Super League. Ο Παναγιώτης Τσιάρας και η Αναστασία Μιλοπούλου παρέμειναν στον πίνακα διαιτητών της Super League 2.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 23 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 24. Βορειοδυτική άνεμη έως 2 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοδυτική άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
4: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
7: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
8: Η καθημερινή σας τάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
9: Coffee Press.
8: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάτες και μπουγάτσες μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
10: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
11: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
12: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
13: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
14: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
15: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
16: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
17: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
18: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
19: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
20: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
21: Τηλέφωνο 2592062472.
22: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
23: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
24: Σε θέλω για μια ζωή.
25: Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι.
24: Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις.
25: Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
26: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
25: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
27: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαβερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο, γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
28: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα, θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
29: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News, το ραδιόφωνο.
30: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε Bet. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Neon De-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοστοθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: saying much.
1: Δύο στην τιμή του ενός. Weekend.
2: Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα σε έχω ξεκινήσει πολύ με ποδόσφαιρο.
1: Εντάξει. Καλά τώρα.
0: Τι πιάνουμε δηλαδή την ειρωνία.
1: Ναι,
0: παρ' όλα αυτά.
1: Τι να κάνουμε.
0: Θα σας μιλήσω για κάτι και σε εσένα και όσους αγαπούν το ποδόσφαιρο εκεί έξω. Mm-hmm. Που μας ταλαιπωρεί πάρα πολύ, που είναι το πέναλτι.
1: Μάλιστα.
0: Και θα σας πω ότι το 1891.
1: Μάλιστα.
0: Ένας Ιρλανδός επιχειρηματίας και τερματοφύλακας. Ναι. Έχει σημασία αυτό. Το λέγανε William Macram.
1: Ναι.
0: Αποφάσισε να υιοθετηθεί, μάλλον θέλησε να ζητήσει και τελικά αποφασίστηκε από τη Διεθνή Ένωση Ποδοσφαίρου. Mm-hmm. Τι διεθνή δηλαδή, Αγγλία, Σκωτία, Ιρλανδία ήταν τότε.
1: Ναι, ναι.
0: Και έγινε ο κανονισμός του πέναλτι.
1: Κακός.
0: Ήταν δική του ιδέα.
1: Μπράβο.
0: Τι να τον κάνεις τώρα του William Macram.
1: Μα σε παρακαλώ.
0: Σε παρακαλώ.
1: Αγάπη μου γλυκιά τώρα.
0: Macram χάλια.
1: Έτσι.

0: Το ξέρεις αυτό που λέει η κυρία όταν της λένε «Μα έχει φίλοι ο άντρας σας, ο, τι να κάνει, που θα πάει, πάλι σε μένα θα γυρίσει».
1: Ναι.
0: Έτσι ακριβώς αισθάνεται η Ισπανία για τον Πέντρο Αλμοδόβαρ.
1: Ο άντρας έχει γκόμενα και λέει η άλλη «Καλά, άστον, που θα πάει, πάλι εδώ θα γυρίσει». Φίλοι.
0: Φιλιππίδη.
1: Ναι, για πες.
0: Λοιπόν, το ίδιο πράγμα σκέφτεται και η Ισπανία για τον Αλμοδόβαρ, ο οποίος τα 76 του χρόνια, αφού έκανε πρώτα ένα πέρασμα από το Χόλιγουτ και ταράχτηκε, θα σου εξηγήσω γιατί, επιστρέφει στην Ισπανία. Πώς το ξέρουμε αυτό? Έδωσε μια μεγάλη συνέντευξη στο El País με αφορμή την κυκλοφορία της νέας ταινίας Bitter Christmas.
1: Για πάμε.
0: Τι γίνεται τώρα? Αποκάλυψε ότι αν και τα τελευταία χρόνια πειραματίστηκε με τα αγγλικά, με τις αγγλόφωνες ταινίες, δεν του έκατσε καθόλου. Και σκοπεύει να επιστρέψει μόνιμα και στη γλώσσα και στο κινηματογραφικό περιβάλλον της χώρας του.
1: Πολύ καλά θα κάνει.
0: Διότι πήγε ο Αλμοδόβαρ στην Αμερική και κάνανε 32 επιτροπές για να αποφασίσουν τα γυρίσματα. 64 τεχνικούς για το γύρισμα. Τρελάθηκε ο άνθρωπος. Λέει, παιδιά, πώς τα κάνετε έτσι εδώ? Ξαναγυρίζω Ισπανία. Άρα επιστρέφει.
1: Νομίζω ότι η επόμενη ταινία του, αν γίνει εκεί, στη χώρα που γεννήθηκε και που έχει την κουλτούρα της.
0: Βέβαια.
1: Θα μας ξαναθυμίσει παλιό καλό.
0: Παλιές εποχές. Έτσι. Μακάρι.

0: πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more. Στην Κουτσουκιά ΒΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3270-05.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
2: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
2: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού Somfy για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
2: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
0: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
3: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
4: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Systigbal συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Systigbal σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istigbalkouros.gr.
6: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
7: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
8: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
7: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
8: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
7: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
8: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
7: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
9: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη.

0: 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας, στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
1: Καβάλα News.
2: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Καβάλα News. Στους 102,8.
3: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
4: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή
8: το ΣΥΜΠΑ. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
7: Πλάς.
8: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Κοίταξε, είχαμε τραγούδια του καλοκαιριού.
1: Ναι.
0: Από το Spotify.
1: Ναι.
0: Αυτό το συγκεκριμένο, και υπάρχει λόγος, έτσι, είναι μέσα στο ελληνικό Airplay Chart.
1: Αλήθεια.
0: Πάρα πολύ ψηλά. Και ο λόγος είναι γιατί πριν από λίγο καιρό εδώ πέρα
1: μας
0: ταρακούνησαν.
1: Ναι.
0: Το διάλεξα λοιπόν γιατί είναι θρύλος, είναι, ξέρω εγώ, ύμνος, είναι το τραγούδι σύμβολο, υπογραφή, δεν ξέρω τι, του συγκροτήματος.
1: Αλήθεια μεγάλη είναι αυτό.
0: Συμφωνείς?
1: Και να μην σου αρέσει η μουσική του συγκροτήματος, αυτό το τραγούδι σου αρέσει.
0: Μετάλλικα, Nothing Else Matters, από το 1992, φιλενάδα. Εντάξει, μέσα από το ομώνυμο studio album τους τότε.
1: Ναι.
0: Ένα από τα πιο γνωστά δημοφιλή τραγούδια των Metallica, πρόσεξε, είναι το βασικότερο από όλα που το παίζουν
1: σε όλα
0: τα live.
1: Έτσι.
0: Εντάξει. Κι όμως αυτό το τραγούδι, το εμβληματικό των Metallica,
1: ναι,
0: δεν έφτασε ποτέ σε καμία κορυφή, σε κανένα chart.
1: Αλήθεια λες?
0: Μπήκε σε top 10, όχι νούμερο 1. Εντάξει. Λοιπόν,
1: εντύπωση μου κάνει.
0: Πάμε, κύριε Γεωργακόπουλε, και για σας, γιατί ξέρουμε ότι γουστάρει Μετάλλικα.

0: Εντάξει.
1: Λοιπόν,
0: φτιαχτήκαμε.
1: Αλήθεια σου λέω, από τις πιο ωραίες εκπομπές, πολύ ωραίες μουσικές, μπράβο.
0: Τελειώσαμε όμως.
1: Τελειώσαμε για σήμερα.
0: Και έχουμε για φινάλε, πρόσεξε τώρα τα περίεργα, ρε παιδί μου,
1: οι συμπτώσεις.
0: Ναι. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Μεγάλη Βρετανία, στο UK Top 40, είναι στην κορυφή δύο τραγούδια τα οποία είναι country. Ειλικρινά, έχει ξαναγυρίσει το πράγμα στην country.
1: Καλά έχει γυρίσει.
0: Και καλά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν και στο Μεγάλη Βρετανία.
1: Ό,τι μπορούν να κάνουν εκεί.
0: Νούμερο 1, Rain in Me, Sam Fender και Olivia Dean.
1: Α, λόγω της Olivia Dean, να δεις, που θα έχει γίνει νούμερο 1. Πολύ λοιπόν, την αγαπάνε οι Βρετανοί την Olivia.
0: Και σου λέω, το πράγμα αρχίζει και πάει πολύ προς country, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να αποχαιρετήσουμε ακούγοντας το κομμάτι.
1: Να αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Ήταν η εκπομπή 2 στην τιμή του 1.
0: Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής και το κορίτσι μας η Βασιλεία Πέτρου.
0: Φιλιά πολλά, να περνάτε όμορφα, φιλιά. Now let go of everything I've ever had.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Κρίσιμη σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς αναμένεται να αποφασιστεί αν και πώς προτίθεται να στηρίξει το εγχείρημα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας, υπερψηφίστηκε η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου για μη αντιπαραθετική κάθοδο απέναντι στο νέο πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα, προειδιάζοντας για μη αυτόνομη κάθοδο του κόμματος στις εκλογές. Πανελλαδικών εξετάσεων συνέχεια σήμερα για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας ηλεκτροτεχνία 2, αρχιτεκτονικό σχέδιο, προγραμματισμός υπολογιστών και ιστορία σύγχρονης τέχνης. Η διαγραφή του αναπληρωτή γραμματέα της τοπικής οργάνωσης του ΠΑΣΟΚ στη Θάσο, Γιώργου Μπλιώνη, αποφάσισε το ΠΑΣΟΚ. Η διαγραφή δεν ήρθε ως κεραυνός εν εθρία, αλλά είναι αποτέλεσμα μιας έντονης αντιπαράθεσης που ξεκίνησε από τα μέσα του 2025 και κορυφώθηκε στις αρχές του 2026. Ο κύριος Μπλιώνης είχε ασκήσει σφοδρή κριτική στην τοπική οργάνωση και κυρίως στην Ομαρχιακή Επιτροπή για τον τρόπο χειρισμού και τις πολιτικές θέσεις σχετικά με την αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα. Οι τρίβες κράτησαν αρκετό καιρό, ώσπου το θέμα έφτασε στα όργανα του ΠΑΣΟΚ στην Αθήνα. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης Κώστας Κατσαφάδος ενημέρωσε πως εξασφαλίστηκαν και θα καταβληθούν στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2 εκατομμύρια ευρώ για αντιπλημμυρικά έργα στα τενάγια των Φιλίππων. Η εξέλιξη αυτή έγινε γνωστή από τον βουλευτή Καβάλας Γιάννη Πασχαλίδη κατά τη διάρκεια της σύσκεψης των Αγροτικών Συλλόγων και Φορέων που έγινε την Παρασκευή στο Δημαρχείο Παγκαίου. Άρχισαν οι εγγραφές για τις κατασκηνώσεις της Νέας Περάμου. Στις κατασκηνώσεις θα γίνονται δεκτά αγόρια και κορίτσια ηλικίας από 6 έως 16 ετών, δηλαδή αυτά που είναι γεννημένα από 1 Ιανουαρίου του 2010 έως και 31 12 του 2020. Επίσης, άτομα με αναπηρίες και ηλικιωμένοι.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Η Καβάλα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά δεν θα έχει διαιτητή στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού πρωταθλήματος, καθώς, όπως ανακοίνωσε η ΚΕΔ, δεν υπάρχει καβαλιώτης ρέφερη στους πίνακες στη Super League. Ο Παναγιώτης Τσιάρας και η Αναστασία Μιλοπούλου παρέμειναν στον πίνακα διαιτητών της Super League 2.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αιθρίος καιρός, η θερμοκρασία στην Καβάλα και στην Ελευθερούπολη 23 βαθμούς, στη Χθάσου και στη Χρυσούπολη 24. Στην Πορθμιακή γραμμή Κεραμωτής λιμένα θα πνέουν άνεμοι βορειοδυτικοί έως 2 αμποφόρ, στο Θρακικό Πελαγός βορειοδυτικοί άνεμοι έως 3 αμποφόρ. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Χρόνο με το χρόνο, η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες. Για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη Π, Ξάνθη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησε το διαδικτυακά. Για εγγραφές, μπες στο www.cpavlagea.gr. Cup for Youth, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη mini market, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
5: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
6: Έχεις ιδέα?
7: Τι είναι αυτό?
6: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
7: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
6: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
7: Πρώτη φορά το ακούω.
6: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
7: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
6: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
7: 6944-577-386.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
8: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
9: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
4: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
9: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
4: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
9: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
4: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
9: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
4: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
9: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
4: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
9: Τηλέφωνο 25920 62 472.
4: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
10: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
11: Στις 5 Ιουνίου κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
4: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
4: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
4: Από το live24.gr.
1: Kavala News. το ραδιόφωνο σου.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.

η Smoke City στο Underwater Love. Το είχαμε μάθει από διαφήμιση το 2000 και το ξαναθυμηθήκαμε πάλι με διαφήμιση τον τελευταίο καιρό. Καλώς ορίσατε και σήμερα και αυτήν την εβδομάδα μαζί. Και ναι, λέμε πλέον καλοκαίρι. Δεν ξέρω τι λέει ο καιρός, πάντως εμείς λέμε καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι να έχουμε λοιπόν. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το επόμενο δίαιρο. Και σήμερα εδώ και αύριο εδώ. Καλώς όρισες, θα περάσουμε καλά με τις μουσικές μας.

Διαβάζω εδώ ότι οι ερευνητές του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος καταγράφουν καινούργια είδη στις ελληνικές θάλασσες. Δεν ημέδουσε στο πρόβλημα. Έτσι. Εδώ μας λένε να μην φοβόμαστε τις μέδουσες, και αν μερικές μέρες βρίσκονται κοντά στην παραλία, η ζωή τους κυρίως είναι στο μέσο του πελάγους. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν καινούργια είδη τα οποία λέγονται εισβολικά καινούργια είδη, τα οποία δεν τα ξέραμε εμείς και πρέπει σιγά σιγά να τα μάθουμε, όχι για να φοβόμαστε, αλλά για να είμαστε ενημερωμένοι, εφόσον είμαστε σε μια τέτοια χώρα που είμαστε γύρω-γύρω θάλασσα. Για τις μέδουσες, λέει, δεν έχει αλλάξει κάτι δραματικά από ό,τι διαβάζω εδώ. Το σίγουρο είναι ότι δεν θέλουν να είναι κοντά στις παραλίες.

Τα δημοσιεύματα για τις καινούργιες ταυτότητες συνεχίζονται ακάθετα, με ακάθεκτο ρυθμό. Και εδώ μιλάνε για ανάγκη βελτίωσης στο μέτρο ασφάλειας όταν βγαίνεις στο εξωτερικό. Δηλαδή δεν έχεις ασφάλεια αν έχεις μόνο το διαβατήριο. Και εν πάση περιπτώσει, πόση ασφάλεια είχες με την ταυτότητα αυτή πριν από 40 χρόνια, την απλή ελληνική ταυτότητα, και πόση ασφάλεια θα έχεις τώρα? Είναι ερωτήματα αυτά. Είναι θέμα ασφάλειας άραγε η αλλαγή αυτής της ταυτότητας? Σας έχω πει για τις προηγούμενες εβδομάδες, μην τρέχετε. Αν έχεις διαβατήριο αρκεί.

σε λίγο έρχεται πρώτο διάλειμμα για διαφημίσεις, να πάρουμε μια ανάσα. Και επιστροφή εδώ μετά τις διαφημίσεις για ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Σου θυμίζω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου μπορείς να με βρεις και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή και όλο το καλοκαίρι Θεού θέλοντος. Φυσικά για όλο το καλοκαίρι, πάντως εμείς εδώ θα είμαστε. Αυτή είναι η πρόθεση όλο το καλοκαίρι. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Systicball συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρος Systicball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikballkouros.gr.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
5: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
5: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
5: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
6: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
7: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
8: Auto Center Service, χάρη στη

0: Χαλκίδης, Μιχάλης Μασάκας.
1: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
0: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
1: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
0: Auto Center Service.
1: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
0: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
1: Auto Center Service.
2: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
3: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
2: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
3: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
2: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
3: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
2: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
4: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
5: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
6: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
5: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
7: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
8: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
9: Έλα περβάλλει μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ, την μπάλα τη ζωή σου.
10: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
13: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
14: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Εδώ και πάλι καλωσορίσατε. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Αρχές καλοκαιριού, καλό καλοκαίρι να έχουμε. Αυτό να ευχηθώ. Ένα καλοκαίρι όμορφο τουλάχιστον όπως το έχουμε στο μυαλό μας οι περισσότεροι. Και να μην μας βρει κανένα κακό με αυτά που γίνονται γύρω μας.

Διαβάζω εδώ για τιμές που ισχύουν για ξαπλώστρες, ομπρέλες και τα λοιπά στις παραλίες της Ελλάδας. Και οι τιμές είναι εξωφρενικές και είναι και λίγο παράλογες. Από την άποψη ότι μπορείς να βρεις, πάντα μιλάμε για την Ελλάδα τώρα, έτσι. Να βρεις, ας πούμε, δύο ξαπλώστρες ομπρέλα στα 90 ευρώ τις καθημερινές. Δηλαδή όσο κοστίζει ένα δωμάτιο για να νοικιάσεις ενός ξενοδοχείου, ας πούμε απλού. Ή τα Σαββατοκύριακα λέει από 20 έως 220 ευρώ. Μιλάμε για ξαπλώστρες με ομπρέλα, έτσι. Δεν μιλάμε για χλειδά το δωμάτιο σε ξενοδοχείο. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Αλλά ισχύει και φέτος, δηλαδή ισχύει τις προηγούμενες χρονιές.

διαβάζοντας αυτό το άρθρο εδώ για τις ξαπλώστρες και για τις ομπρέλες στην παραλία και το κόστος από 90 ευρώ τις καθημερινές ως 220 ευρώ τα Σαββατοκύριακα, αν ψάξεις να βρεις έτσι τα πιο ακριβά, αναρωτιέμαι τι συντήρηση και πόσα έξοδα χρειάζονται σε σχέση με ένα δωμάτιο σε ένα ξενοδοχείο, ας πούμε, για να πηγαίνουν τόσο πολύ ακριβά. Απίστευτο. Και ντροπή κιόλας.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Κρίσιμη η σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς αναμένεται να αποφασιστεί αν και πώς προτίθεται να στηρίξει το εγχείρημα της ελληνικής αριστερής συμπαράδεξης του Αλέξη Τσίπρα. Την Πέμπτη, ανακοινώσεις για τις κυβερνητικές αλλαγές θα είναι χωρίς δομικό ανασχηματισμό, σύμφωνα με το κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη. Ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει τα ονόματα που θα αντικαταστήσουν τον νέο γραμματέα Κωνσταντίνο Κυρανάκη στο πόστο του Αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών και τον Νίκο Ταγαρά στη θέση του Υφυπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ανοιχτό το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος, άφησε ο Αντώνης Σαμαράς. Είπε πως θα κάνει τις επίσημες ανακοινώσεις όταν πρέπει. Άσκησε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την οικονομία, την εξωτερική πολιτική και τη διαχείριση θεσμικών ζητημάτων. Τη διαγραφή του αναπληρωτή γραμματέα της τοπικής του ΠΑΣΟΚ στη Θάσο, Γιώργου Μπλιώνη, αποφάσισαν τα κεντρικά όργανα του κόμματος στην Αθήνα. Αιτία της καρατόμησης, η σφοδρή κριτική του στην Ομαρχιακή Επιτροπή για την αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα. 2 εκατομμύρια ευρώ για αντιπλημμυρικά έργα στα Τενάγια εξασφάλισε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με τον βουλευτή Καβάλας Γιάννη Πασχαλίδη. Ο βουλευτής γνωστοποίησε την είδηση στη διάρκεια σύσκεψης που έγινε με τους αγρότες στο Δήμο Παγκαίου. Έναρξη εγγραφών στις κατασκηνώσεις Νέας Περάμου για παιδιά, ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Γίνονται δεκτά αγόρια και κορίτσια 6 έως 16 ετών, μέτος γέννησης από το 2010 μέχρι το 2020.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις. Ανεμή μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
3: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάτες και μπουγάτσες, μέχρι είδη mini market, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
4: Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510-516-090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
5: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
6: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
7: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510 3262 12. 12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
8: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
9: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα. Γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν. Με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
10: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
11: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
12: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
11: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
12: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
11: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
12: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
11: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
12: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
11: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
12: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
11: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
12: Τηλέφωνο 25920 62 472.
11: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
13: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
14: Ακούστε μας ζωντανά
13: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
14: από το ePavla Radio,
13: από το live24.gr.
14: Καβάλα News, το ραδιόφωνο.
15: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Εδώ για τη δεύτερη ώρα. Καλώς ορίσατε οι καινούργοι και οι καινούργιες στην παρέα μας. Ο Κοσμάς και ο Τραμάδος εδώ, δύο φορές την εβδομάδα μαζί. Και σήμερα εδώ και αύριο εδώ την ίδια ώρα. Με παλιά, με καινούργια. Άλλες φορές θυμόμαστε, άλλες φορές μαθαίνουμε. Αυτό είναι το σίγουρο. Χάρη Στάιλς για τη συνέχεια. Για άλλη μία ώρα εδώ. Καλώς ορίσατε.

Εγώ σας έχω πει ότι οι ειδικοί δεν είναι και τόσο ειδικοί. Κάθε τόσο κάτι καινούριο μας λένε, το οποίο ανατρέπει το προηγούμενο που μας είχαν πει. Οπότε καλό είναι να αισθανόμαστε το σώμα μας και να έχουμε έτσι μια επικοινωνία με το σώμα μας περισσότερη και μεγαλύτερη. Νέα έρευνα βασισμένη σε δεδομένα 500.000 ατόμων μας δείχνει ότι το ιδανικό εύρος ύπνου, για να μην γερνάμε γρήγορα, το ιδανικό εύρος ύπνου σου λέει 6,4 ώρες έως 7,8 ώρες. Τώρα θα βάλω ξυπνητήρι. Δηλαδή αν μια μέρα κοιμηθώ 5 ώρες δεν είναι καλό, από ό,τι λένε εδώ οι έρευνες, και αν την άλλη μέρα κοιμηθώ 9 ώρες πάλι δεν είναι καλό. Λένε ότι αυτό το εύρος βοηθάει για καλύτερη λειτουργία των οργάνων και για πιο αργή γύρανση, ενώ ο ύπνος πάνω από 8 ώρες την ημέρα, δεν θα μας αφήσουν να κοιμηθούμε, συνδέεται, λέει, με ταχεία γύρανση και ενδέχεται να επιδεινώσει προβλήματα υγείας όπως η κατάθλιψη. Ένας υπνάκος τώρα το καλοκαίρι μέσα στη ζέστη κάτω από ένα πλάτανο είναι ό,τι καλύτερο και όσες ώρες πάρει. Δεν συμφωνείτε? Πιάσε να γεράσουμε, ρε παιδί μου, και λίγο πιο γρήγορα. Θα γίνει. Σαν πως θα ζούμε για μια ζωή.

0: Καλοκαίρι, καλοκαίρι, ναι, και στα ελληνικά summertime. Και επειδή δεν κρατιέμαι, διαβάζω αυτό. Στήστε αυτή, γιατί έχει ενδιαφέρον. Το τελευταίο εξάμηνο, ένας άνδρας με το όνομα Ντουάν από το Οχάιο των Ηνωμένων Πολιτειών έχει γίνει αντικείμενο συζήτησης, καθώς κατάφερε να κερδίσει σε λοταρίες 4 φορές. Μια φορά με ποσό $500, την άλλη φορά $10,000 και 2 φορές από $50,000. Γατάκια, ολόκληρες οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε περισσότερους που κερδίζουν και μεγαλύτερα ποσά.
1: Money doesn't have a thing, no, no guarantee and golden.

Σε λίγο έρχεται τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφω εδώ για το τελευταίο ημίωρο. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Καταρμάδος. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε και τα λέμε όλα και τώρα και μετά την εκπομπή. Συντονίσου διαφημίσεις σε λίγα λεπτά και επιστρέφω εδώ. Μην το κουνήσεις.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
3: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
4: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
3: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
4: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
3: Με νέο, ολοκένουργιο

0: Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
1: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
2: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot, δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
3: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
4: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
3: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
4: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού Somfy για έλεγχο μέσω smartphone.
3: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
4: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
3: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
5: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Ετήσεις έως 8 Ιουνίου.
6: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
3: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
6: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
7: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
8: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
7: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
9: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
10: Καβάλα News.

0: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Καβάλα News. Στους 102,8.
2: Έλα πεθόλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδή ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή
7: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
6: Πλάς.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Μάρτιν Γκάριξ και Έντι Σίραν στην αρχή του τελευταίου ημιωρού για σήμερα. Θυμίσω ότι και αύριο είμαστε μαζί την ίδια ώρα. Αν περνάς καλά, ο Κοσμάς Καταρμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για ένα 20 λεπτό ακόμα γεμάτο εδώ στις αρχές του καλοκαιριού του 2026, που ελπίζουμε να πάει έτσι ωραία όπως το ξέρουμε συνήθως το καλοκαιράκι στη χώρα μας και να μην μας τύχει και τίποτα άλλο τρομερό. Άλλο κακό να μην μας έβρει, που λέμε.

Διαβάζω μια ενδιαφέρουσα έρευνα που μας έρχεται από το Ινστιτούτο Οικογενειακών Σπουδών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που αποκάλυψε ότι μάλλον δεν φταίνε οι γυναίκες για την ευθύνουσα πορεία του ποσοστού των γάμων. Βέβαια, άμα προχωρήσουμε παρακάτω και διαβάσουμε την έρευνα, θα δείτε ότι κάτι δεν πάει καλά με αυτά που λέει εδώ. Λέει μονολό ότι οι γυναίκες θεωρούνται υπεύθυνες για αυτό το φαινόμενο. Από ό,τι φαίνεται, λέει ότι φταίνε οι άντρες. Οι άντρες είναι αυτοί που δεν πείθονται, λέει, πια να αποκατασταθούν για διάφορους λόγους. Και εγώ κάθομαι και σκέφτομαι, έχετε συζητήσει με τον πατέρα σας, με τον παππού σας, έχετε δει ασπρόμαυρες ταινίες του 50 και του 60? Ήθελαν ποτέ οι άντρες να παντρευτούν περισσότερο από τις γυναίκες? Δεν ξέρω. Για ξαναψάξτε το, για ξανασκεφτείτε το λίγο. Λέει εδώ, το 46% των ανδρών ηλικίας 18 με 23 φαίνονται ανάξιοι ή και αδιάφοροι να παντρευτούν. Λογικό είναι. Γιατί να θέλουν να βάλουν μπελάδες στο κεφάλι τους? Δεν το καταλαβαίνω πραγματικά, δηλαδή. Έτσι το βλέπουν από παλιά όμως, δεν είναι τώρα. Όποιος αμφιβάλλει, δείτε ελληνικές ταινίες του 50 ή του 60 να δείτε τι γινότανε.

Τέλος για σήμερα, για τις δύο προηγούμενες ώρες. Ο Κοσμάς και ο Τρομάδος ήταν εδώ, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Τι καλά, τι λέω, ωραία που μπήκε το καλοκαίρι. Και αρχίζουμε και σχεδιάζουμε τι θα κάνουμε τους επόμενους μήνες. Δίνω ραντεβού για αύριο την ίδια ώρα εδώ. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε μέχρι να βρεθούμε αύριο. Γεια χαρά!

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
1: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Την Πέμπτη, ανακοινώσεις για τις κυβερνητικές αλλαγές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει τα ονόματα που θα αντικαταστήσουν τον νέο γραμματέα Κωνσταντίνο Κυρανάκη στο πόστο του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών και τον Νίκο Ταγαρά στη θέση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ανοιχτό το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος άφησε ο Αντώνης Σαμαράς. Είπε πως θα κάνει τις επίσημες ανακοινώσεις όταν πρέπει. Τη διαγραφή του αναπληρωτή γραμματέα της τοπικής του ΠΑΣΟΚ στη Θάσο, Γιώργου Μπλιώνη, αποφάσισαν τα κεντρικά όργανα του κόμματος στην Αθήνα. Αιτία της καρατόμησης, η έντονη κριτική που ασκούσε από τα μέσα του 2025 στην Ομαρχιακή Επιτροπή της Καβάλας για τη στάση της στην αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα στον Πρίνο. 2 εκατομμύρια ευρώ για αντιπλημμυρικά έργα στα τενάγη των Φιλίππων εξασφάλισε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με τον βουλευτή Καβάλας Γιάννη Πασχαλίδη. Ο βουλευτής γνωστοποίησε την είδηση στη διάρκεια σύσκεψης στο Δήμο Παγκαίου. Την Κυριακή στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας, ο 12ος διαγωνισμός ορθογραφίας για μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού. Άρχισαν οι εγγραφές στις κατασκηνώσεις της Νέας Περάμου για παιδιά 6 έως 16 ετών, ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Υπογράφηκε η σύμβαση και ξεκινούν άμεσα οι εργασίες για το έργο Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολείων του Δήμου Παγκαίου, προϋπολογισμού 7,5 εκατομμυρίων ευρώ. Όμιλια με θέμα αρτηριακή πίεση ο σιωπηλός δολοφόνος από τον παθολόγο Ξενοφών Κροκίδη την 5η στις 10 το πρωί στο καπί της Ελευθερούπολης. Υπογράφηκε η σύμβαση αντικατάστασης του Ταρτάν στον Ανθή Καραγιάννη σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Κώστα Χατζιαναστασίου.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάτες και μπουγάτσες μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press, Δαγκλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
3: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαβερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
5: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: Χρόνο με το χρόνο, η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες. Για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη Π, Ξάνθη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησε το διαδικτυακά. Για εγγραφές, μπες στο www.cpavlagea.gr. Cup for Youth με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
7: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
8: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
9: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
10: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
11: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
12: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
13: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
14: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
15: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
16: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
17: Τηλέφωνο 25920 62 472.
18: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
19: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
20: Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ Προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ Προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510 516 090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
21: Έχεις ιδέα?
22: Τι είναι αυτό?
21: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
22: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
21: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
22: Πρώτη φορά το ακούω.
21: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
22: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
21: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
22: 6944-577-386.
21: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
22: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
23: Ακούστε μας ζωντανά.
22: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
23: Από το e-Pavla Radio.
22: Από το live24.gr.
23: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
24: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.

US, England, Germany, France, South Africa, España, Mexico, Japan, Korea, Netherlands. Oh, hey, oh, hey. Ξεκίνημα δυναμικό της σημερινής εκπομπής με τη συνεργασία Σακύρα και του Νιγηριανού Μπερναμπόι, ένα τραγούδι που θα ακούμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου που ξεκινά στις 11 Ιουνίου και τελειώνει στις 19 Ιουλίου. Σημειώστε και την ημερομηνία 19 Ιουλίου. Είναι ο τελικός και θα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου που θα παρακολουθήσετε ένα mini show ανάμεσα στα ημίχρονα με ονόματα όπως η Madonna, η BTS αλλά και η Shakira. Die, die! Έλενα Γαβρεσέ στην παρέα σας από τώρα και για 2 ώρες. Μας βρίσκεται στο Instagram starblack_gr, starblack κάτω παύλα gr δηλαδή, για οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε. Και για τις 7 Ιουνίου έχει προγραμματιστεί η ταινία για τη ζωή των αγαπημένων Earth, Wind & Fire. Εμείς οι φαν αυτού του συγκροτήματος περιμένουμε πώς και πώς αυτή τη ταινία να τη δούμε. Σε κάποια πλατφόρμα λογικά θα ανέβει. Ακόμα καλύτερα να τη δούμε και στο σινεμά. In the Stone, μεγάλη επιτυχία των Earth, Wind & Fire από τα early 80s. Καλώς ήρθατε και καλή ακρόαση.

Can't think, can't sleep, can't breathe. Can't think, can't sleep, can't breathe. Everybody jumping out of their mind. Everybody going out of their skins. Everybody jumping out of their mind. Από τα πιο κεφάτα τραγούδια που έχουν μπει στα βρετανικά charts είναι αυτό που μόλις τώρα ακούσαμε, Go από τους Chemical Brothers. Έχω την αίσθηση όμως ότι είναι παλιότερο, πρέπει να είναι το 15, αλλά δεν παίρνω και όρκο. Και τώρα που δεν έχουν ακόμα σφίξει οι ζέστες, δεν έχουμε καύσωνες τουλάχιστον, μπορείτε να καθυστερήσετε λίγο ακόμα τη χρήση κλιματιστικού στο σπίτι. Το σπίτι σας λοιπόν μπορεί να κρατηθεί δροσερό όταν 12 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα, τις ώρες δηλαδή που έχει το περισσότερο ήλιο, κλείνετε τα παντζούρια. Είναι μια τακτική που εφαρμόζεται σε χώρες του εξωτερικού όπου υπάρχει πολύ ζεστό κλίμα. Τα κλειστά παντζούρια εμποδίζουν τη μεταφορά ζέστης από έξω προς τα μέσα και μπορεί να θυσιάζεται λίγο φως, αλλά γλιτώνεται από την ζέστη και από τους φουσκωμένους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο.

μεγάλη χορευτική επιτυχία αυτό τον καιρό. Calvin Harris μαζί με Jazzy Satisfy. Και ο παγκοσμίου φήμης DJ και παραγωγός από τη Γαλλία έρχεται στην Αθήνα για μία και μοναδική καλοκαιρινή open air εμφάνιση. Ο Χιουτζέλ, ο Ουζέλ, έτσι προφέρεται, έρχεται στο Θέατρο Βράχων και ευκαιρία να έρθετε κι εσείς Αθήνα να τον δείτε από κοντά. Παρασκευή 26 Ιουνίου θα γίνει αυτό. Οι πόρτες ανοίγουν στις 5 το απόγευμα και υπόσχεται να ξεσηκώσει τα πλήθη μέχρι τα μεσάνυχτα.

Δεν πιστεύω να υπάρχει άνθρωπος εκεί έξω που να μην χορεύει. Έτσι, τέτοιες ανεβαστικές μουσικές χρειαζόμαστε. Diamonds in the Skyline, και πάμε σε break με τον δικό μας Μοζέκ, που μας έρχεται από την Κρήτη. Disco Dancer. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
1: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
2: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
3: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
4: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
3: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
4: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
3: Auto Center Service.
4: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
3: Auto Center Service. Στο κοκκινό χώμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
4: Auto Center Service.
5: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
6: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
5: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
6: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
5: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
6: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
5: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
7: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
8: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
9: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
10: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
9: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
10: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού Somfy για έλεγχο μέσω smartphone.
9: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
10: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
9: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
0: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium

0: απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
1: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
3: Μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
4: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
8: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

Ένα R&B κομμάτι που μας αρέσει πάρα πολύ αυτό τον καιρό, από την Αγγλίδα τραγουδίστρια Tyler Lewis, η οποία βέβαια έχει καταγωγή και από άλλες χώρες. Θέλω να γαβρεσέα στην παρέα σας, συνεχίζουμε να είμαστε μαζί. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Και πάμε για flashback, 1988-89, κάπου εκεί. Ένα συγκρότημα στο οποίο είχε κάνει τότε την παραγωγή ο ύμνος του Springs, Sign και Jerk Out. I see something that I like, it's, I have to go for it.

The Weeknd και Sacrifice με πάρα πολλά στοιχεία από 80's. Και όχι, δεν είναι ο μοναδικός ο Weeknd που λατρεύει τη δεκαετία του 80 και το αποδεικνύει αυτό μέσα από τα τραγούδια του. Είναι και η Years and Years με το King. Ένα συγκλάκι που κυκλοφόρησε επίσημα στις 3 Φεβρουαρίου του 2015 και ακούγεται ακόμα και σήμερα.

έχουμε ακούσει και το original της Άνων κάποιες φορές, αλλά αυτή η διασκευή είναι πάρα πολύ ανεβαστική και καλοκαιρινή και μας αρέσει. Do you wanna get away? Το original Get Away, με λίγο κομμένο το τίτλο εδώ, όπου έχουν βάλει το χεράκι τους δύο DJs, διάσημοι από άκρη σ' άκρη, ειδικά ο DJ Kungs, γαλλικής καταγωγής. Εδώ με το γερμανό, ιρακινό DJ και παραγωγό Boys Noise, κατά κόσμο Alex Rida, αν λέω σωστά το όνομά του. Και πλησιάζουμε σε διάλειμμα και στο κλείσιμο της πρώτης μας ώρας, κάνοντας μία βουτιά στο χρόνο. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1984 με τρεις διαφορετικούς τίτλους. Αρχικά European Queen και αμέσως μετά African Queen, αλλά και Caribbean Queen, όπου γνώρισε και τη μεγαλύτερη επιτυχία του. Billy Ocean, 76 χρονών πλέον από ό,τι διαβάζω, ένα σοκ το πάθαμε βέβαια. Leslie Sebastian Charles, το πραγματικό του όνομα, γεννημένος 21 Ιανουαρίου του 50, γνωστός με το καλλιτεχνικό του Billy Ocean. Καταγωγή από το Trinidad της Βρετανίας. Γνώρισε διάφορες επιτυχίες, κυρίως από το 1976 μέχρι το 1988. Αυτή είναι η μεγαλύτερη. European Queen όμως, το αυθεντικό που κυκλοφόρησε μέσα στο 84. Το συγκλάκι ανέβηκε και στην κορυφή των Ηνωμένων Πολιτειών μετά από 10 εβδομάδες από την κυκλοφορία του, έτσι για την ιστορία να τα λέμε και αυτά. Και επίσης γνώρισε τεράστια επιτυχία και στα charts της Μεγάλης Βρετανίας.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 1.
1: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Την Πέμπτη, ανακοινώσεις για τις κυβερνητικές αλλαγές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει τα ονόματα που θα αντικαταστήσουν τον νέο γραμματέα Κωνσταντίνο Κυρανάκη στο πόστο του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών και τον Νίκο Ταγαρά στη θέση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ανοιχτό το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος άφησε ο Αντώνης Σαμαράς. Είπε πως θα κάνει τις επίσημες ανακοινώσεις όταν πρέπει. Τη διαγραφή του αναπληρωτή γραμματέα της τοπικής του ΠΑΣΟΚ στη Θάσο, Γιώργου Μπλιώνη, αποφάσισαν τα κεντρικά όργανα του κόμματος στην Αθήνα. Αιτία της καρατόμησης, η έντονη κριτική που ασκούσε από τα μέσα του 2025 στην Ομαρχιακή Επιτροπή της Καβάλας για τη στάση της στην αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα στον Πρίνο. 2 εκατομμύρια ευρώ για αντιπλημμυρικά έργα στα τενάγη των Φιλίππων εξασφάλισε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με τον βουλευτή Καβάλας Γιάννη Πασχαλίδη. Ο βουλευτής γνωστοποίησε την είδηση στη διάρκεια σύσκεψης στο Δήμο Παγκαίου. Την Κυριακή στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας, ο 12ος διαγωνισμός ορθογραφίας για μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού. Άρχισαν οι εγγραφές στις κατασκηνώσεις της Νέας Περάμου για παιδιά 6 έως 16 ετών, ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Υπογράφηκε η σύμβαση και ξεκινούν άμεσα οι εργασίες για το έργο Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολείων του Δήμου Παγκαίου, προϋπολογισμού 7,5 εκατομμυρίων ευρώ. Όμιλια με θέμα αρτηριακή πίεση ο σιωπηλός δολοφόνος από τον παθολόγο Ξενοφών Κροκίδη την 5η στις 10 το πρωί στο ΚΑΠΗ της Ελευθερούπολης. Υπογράφηκε η σύμβαση αντικατάστασης του Ταρτάν στο Ανθή Καραγιάννη σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Κώστα Χατζη Αναστασίου.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
5: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
6: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια Τουνουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια Τουνουσίδη.
7: Έκθεση Αμυγδαλαιώνας Καβάλας.
6: Τηλέφωνο 251-051-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
8: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
9: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
8: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
9: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
8: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
9: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
8: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
9: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
8: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
9: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
8: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
9: Τηλέφωνο 25920 62 472.
8: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
10: Χρόνο με το χρόνο. χρόνο, η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη Π, Ξάνθη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησε το διαδικτυακά. Για εγγραφές μπες στο www.cpavlagea.gr. Cup for Youth. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε πουχτήσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
11: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
12: Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ Προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ Προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510 516 090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
13: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάτες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μίνι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγκλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
14: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
15: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
15: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
15: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο.
16: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Neon Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Teddy Swims στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας. Mr. Note It All. Είναι αυτό που λέμε ξερόλας. Ότι τα ξέρει όλα και νομίζει ότι είναι ο μοναδικός άνθρωπος σε όλο τον πλανήτη. Και πολλές φορές αυτοί οι τοξικοί άνθρωποι δοκιμάζουν τις αντοχές μας. Εμείς όμως πρέπει να κρατάμε μια χαλαρή και ψύχρεμη στάση. Εξάλλου δεν είναι δικό μας θέμα αυτό, δικό του είναι, έτσι. Κατανόηση πρέπει να δείχνουμε σε τέτοιους ανθρώπους. Και αν νιώθουμε ότι μας καταπιέζουν, την κάνουμε με ελαφρά πηδηματάκια. Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας για μία ώρα ακόμα. Και από τα τραγούδια που βρίσκονται στα βρετανικά τσάρτς είναι και αυτό, μπορεί να ανήκει σε άλλη δεκαετία. Αλλά δεν είναι το μοναδικό που μπαίνει στα βρετανικά τσάρτς. Νομίζω ότι η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται από την επιστροφή πολλών τρακς που ανήκουν σε άλλες δεκαετίες και ξαναμπαίνουν στα τσάρτς. Καλό είναι αυτό, γιατί και οι καινούργιες γενιές μαθαίνουν τι ακούγαμε εμείς οι παλιότεροι. Αγαπημένο τραγούδι αυτό από τη δεκαετία του 80 και το Tango in the Night, Fleetwood Mac και Everywhere.

Πίσω στο 1991 και τους Αμερικανούς Pink Doctor του Princess. Και πάμε στις χρηστικές μας ειδήσεις που πολλές φορές μπορεί να αποδειχτούν αρκετά χρήσιμες. Ούτε ξύδι, ούτε μαγειρική σόδα για να καθαρίσετε τα λίπη από τις κατσαρόλες και τα τηγάνια. Μας λένε εδώ οι ειδικοί ότι οι φλούδες της πατάτας μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά στην απομάκρυση του λίπους και των καμένων λεκέδων. Μπορείτε λοιπόν να φτιάξετε ένα μείγμα από φλούδες από 2-3 πατάτες, να προσθέσετε ζεστό νερό και μια κουταλιά χοντρό αλάτι. Προαιρετικό είναι αυτό. Χρειάζεται επίσης ένα μαλακό σφουγγάρι ή ένα πανί κουζίνας και αυτό είναι όλο. Μπορείτε να καθαρίσετε τα σκεύη σας έτσι, με αυτό το μείγμα που θα έχετε φτιάξει και να απομακρύνετε, τουλάχιστον έτσι μας λένε οι ειδικοί, τα καμένα υπολείμματα χωρίς την χρήση χημικών. Αν βέβαια το σκεύος σας είναι αντικολλητικό, τότε εκεί δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε αλάτι, γιατί το αλάτι μπορεί να προκαλέσει κάποια φθορά στην επιφάνειά τους. Ariana Grande επιστρέφει μέσα στο καλοκαίρι με νέο άλμπουμ που θα λέγεται Petal. 31 Ιουλίου θα κυκλοφορήσει, προπομπός του άλμπουμ. Το κομμάτι που ακούμε αυτή τη στιγμή, Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande.

0: From Down Here, δυναμική επιστροφή της αγαπημένης Lola Young, και πάμε σε διάλειμμα με την συνεργασία του Carlos Santana με την Becky G που ενώνουν τις δυνάμεις τους στο Mi Gran Amor. Το τραγούδι μιλά για ενότητα και αλληλεγγύη ανάμεσα στους ανθρώπους. Κάτι που θα έπρεπε να υπήρχε σε όλο τον κόσμο, και δεν είναι η πρώτη φορά που ο Carlos Santana μέσα από τη μουσική του εκφράζει τους κοινωνικούς του προβληματισμούς. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Un día normal en los Estados Unidos.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Instinct Ball συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρος Instinct Ball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.instinctballkouros.gr.

0: έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
2: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
3: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
4: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
3: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
4: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
3: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
4: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
3: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
5: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
6: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο, γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
7: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
8: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
9: Στο λιμανάκι των Σπακίων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
10: Καβάλα News
11: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
10: Καβάλα News. Στους 102,8.
12: Έλα παιδό μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
13: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
15: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
14: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
16: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
17: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
16: Δηλαδή
17: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
16: Πλάς.
17: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφή.

Μπέλα Κέι και The Sick στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Έλενα Καβρεσέα για λίγο ακόμα στην παρέα σας και η Λωρίν Ζινέπε Νόρα Ταλχαουί, αν λέω σωστά το όνομά της, έγινε γνωστή με το καλλιτεχνικό της Λωρίν. Είναι η πρώτη γυναίκα που κατάφερε να κερδίσει 2 φορές το διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Αυτό είναι ένα από τα καινούργια της, True Love.

κανείς ότι είναι ένα τραγούδι από τη δεκαετία του 90, όχι όμως, είναι φρεσκότατο, About and Gone. Και το μεγαλύτερο κοράλι στον κόσμο φαίνεται πως ανακάλυψαν επιστήμονες. Με πλάτος 34 μέτρα και μήκος 32 παίζει να είναι το μεγαλύτερο κοράλι στον κόσμο. Με εντυπωσιακά χρώματα και 1 δισεκατομμύριο μικρούς πολύποδες που το αποτελούν. Το κοράλι είναι τριπλάσιο σε μέγεθος από το αμέσως μικρότερο και βρέθηκε κάπου στον Ειρηνικό ωκεανό. Επιστροφή στη μουσική, The Per City, Self-Aware.

Ένα συγκρότημα που αγαπάμε πάρα πολύ, οι Βρετανοί Last Shadow Puppets, αποτελούμενοι από τους Alex Turner, που είναι και ο τραγουδιστής τους, ο Miles Kane, ο James Ford και ο Jack Dawes. Το τραγούδι που ακούσαμε μετρά περίπου μετράει ακριβώς μία δεκαετία, Miracle Aligner, και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας για το 2ωρο που πέρασε. Τα ξαναλέμε αύριο την ίδια ώρα. Να είστε όλοι εδώ. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Σας αφήνω με YouTube. Οι YouTube που επέστρεψαν και πάλι αυτή τη φορά με νέο EP, Easter Lily. Μέσα στο Πάσχα κυκλοφόρησε αυτό το EP. Τα τραγούδια όμως ακούγονται κάθε μέρα, κάθε ώρα, όποτε θέλουμε. YouTube in a life. Καλή συνέχεια. I'll

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Instinct Ball συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρος Instinct Ball σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.instinctballkouros.gr.
4: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
5: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
6: Χρόνο με το χρόνο, η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες. Για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη Π, Ξάνθη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησε το διαδικτυακά. Για εγγραφές, μπες στο www.cpavlagea.gr. Cup for Youth, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
8: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
9: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
8: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
9: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
8: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
9: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
8: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
9: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
8: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
9: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
8: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
9: Τηλέφωνο 25920 62 472.
8: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
10: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
11: Έχεις ιδέα?
12: Τι είναι αυτό?
11: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
12: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
11: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
12: Πρώτη φορά το ακούω.
11: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
12: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
11: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6943
13: 6-9-44-577-386.
14: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέ ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
15: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
16: Ακούστε μας ζωντανά.
15: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
16: Από το ePavla Radio.
15: Από το live24.gr.
16: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
17: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
18: Θέλει να διασφαλίσει από τώρα ότι θα κατέβουμε, έτσι και αλλιώς θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Αυτή είναι η λεπτή διαφοροποίηση. Ο Σωκράτης Φάμελος έχει πει μάλιστα ότι αποδυναμώνει το πλάν B, το είπε και σήμερα, το πλάν B αποδυναμώνει την κεντρική κατεύθυνση της ενότητας των συγκλήσεων, της ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου, άρα και της συμπόρευσης με το εγχείρημα και το νέο φορέα του, τη νέα προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα.
19: Σε ευχαριστούμε για την αναλυτική ενημέρωση. Θα τα πούμε και αύριο, Κατερίνα. Καλό υπόλοιπο. Βέβαια. Καλή δύναμη στην παρακολούθηση των εργασιών.
18: Καλή συνέχεια. Γεια σου, Διονύση.
19: Φίλες και φίλοι, έτσι είναι η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Κρίσιμη βεβαίως η συνεδρίαση σήμερα, διότι πρέπει να ληφθεί απόφαση τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, εάν και εφόσον εμείνει το κόμμα Τσίπρα στην άρνηση της αποδοχής εκλογικών συνεργασιών. Εάν δηλαδή θα ρευστοποιηθεί και θα οδεύσει προς το εγχείρημα Τσίπρα ή εάν θα κατέβει αυτόνομα στις εκλογές, διότι επί της ουσίας αυτό είναι το δίλημα που τίθεται. Αφήνουμε όμως τώρα το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία να πάμε στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Στο Μέγαρο Μαξίμου βλέπουν τις δημοσκοπήσεις και καταστρώνουν σχέδια. Να δούμε τι ακριβώς επίκειται σε ό,τι αφορά σχεδιασμούς, πρωτοβουλίες, κινήσεις τακτικής και τα συναφή. Το βέβαιο είναι πως μέσα σε όλα επίκειται και μείνει ανασχηματισμός. Για όλα όμως, τούτα θα μας ενημερώσει τώρα ο αρμόδιος πολιτικός συντάκτης μας, ο Κώστας Σαββόπουλος. Κώστα, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, Διονύση, και μείνει ανασχηματισμό στο κυβερνητικό σχήμα. Φέρνει μετακίνηση τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Η Πολιτική Επιτροπή θα συνεδριάσει στις 10 Ιουνίου για την εκλογή του έως χθες, μάλλον, αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών στην κορυφαία κομματική θέση. Ενώ αμέσως μετά αναμένονται οι τελευταίες παρεμβάσεις στο κυβερνητικό σχήμα πριν από τις εκλογές. Οι αλλαγές πέραν του αντικαταστάτη του Κωνσταντίνου Κυρανάκη περιλαμβάνουν και την τοποθέτηση νέου Υφυπουργού Περιβάλλοντος στη θέση του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται η μετακίνηση του κυβερνητικού εκπροσώπου του Παύλου Μαρινάκη στη θέση του κυρίου Κυρανάκη, στη θέση του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, ενώ για τη θέση πλέον του κυβερνητικού εκπροσώπου, εφόσον επαληθευτεί η παραπάνω πληροφορία, ακούγονται τα ονόματα της εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας, της κυρίας Εσδούκου, του Τάκη Θεοδωρικάκου ή του κυρίου Χατζηβασιλείου. Πάντως υπάρχουν και πληροφορίες ότι ο κύριος Χατζηβασιλείου αναμένεται να αναλάβει και υφυπουργός εξωτερικών με αρμοδιότητα τα ευρωπαϊκά θέματα και την προετοιμασία της ελληνικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε κάθε περίπτωση, οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα θα είναι περιορισμένης εμβέλειας, θα είναι σημειακές, έτσι για να θυμηθούμε μια ορολογία παλιά του Κυριάκου Μητσοτάκη, όταν υπήρχαν σενάρια περί ανασχηματισμού. Εξετάζεται επίσης η αξιοποίηση σε επίπεδο υφυπουργών, βουλευτών που εκλέγονται σε περιφέρειες όπου η Νέα Δημοκρατία πονάει δημοσκοπικά, εμφανίζει δημοσκοπικές απώλειες. Τώρα, γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκτιμά ότι ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης είναι πιο χρήσιμος στο κόμμα παρά στο Υπουργείο Μεταφορών? Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός επιχειρεί να κατευνάσει προεκλογικά τον επαγγελματικό κλάδο των αυτοκινητιστών, οι οποίοι βλέπουν τον κύριο Κυρανάκη ως κόκκινο πανί. Η αποτελεσματικότητα της προσπάθειας αυτής βέβαια αμφισβητείται, καθώς το νομοσχέδιο Κυρανάκη, που ανοίγει το δρόμο για την υποχρεωτική μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, ψηφίστηκε τον περασμένο Μάρτιο. Επίσης, μπορούμε να πούμε, Διονύση, ότι οι υπουργικές επιδόσεις του κύριου Κυρανάκη στο σιδηρόδρομο θεωρούνται εξόχως προβληματικές. Χθες, τραγουδώντας το κύκνιο άσμα του ως υπουργός μετέβει στη Θεσσαλία για αυτοψία. Στα έργα αποκατάστασης του σιδηροδρομικού δικτύου στον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη εν ώψη της ολοκλήρωσής τους και δεσμεύτηκε για ολοκλήρωση των συστημάτων ασφάλειας έως το τέλος Αυγούστου. Είπε η δέσμευση αυτή παραμένει σε ισχύ. Η δέσμευση αυτή πάντως δόθηκε εκ του ασφαλούς ώστε ο κύριος Κυρανάκης κατά πληροφορίες να διασκεδάσει τις εντυπώσεις και να πετάξει την καυτή πατάτα στον αντικαταστάτη του, καθώς τα σιδηροδρομικά έργα στην περιοχή έχουν μείνει τόσο πίσω ώστε θεωρείται απίθανο να ολοκληρωθούν μέσα σε λιγότερο από 3 μήνες. Επίσης, κυβερνητικές πηγές μετέδιδαν με αφρομή την απόφαση του Πρωθυπουργού ότι ο κύριος Κυρανάκης μπορεί να ανταποκρίνεται σε αποστολές υψηλής πίεσης και πως είναι ένα από τα πρόσωπα ο κύριος Κυρανάκης που δεν αποφεύγουν τα δύσκολα. Πάντως, πολλοί το αμφισβητούν αυτό. Για την προθυμία του κύριου Κυρανάκη να μπαίνει στη φωτιά, πολλοί ίσως έχουν δίκιο, ωστόσο ο ζήλος του δεν έφερε και σε άλλες περιπτώσεις τα επιθυμητά αποτελέσματα. Η εντολή που έδωσε για να δηλώσει το ελληνικό δημόσιο παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας για 4 από τους 36 κατηγορούμενους στην κύρια δίκη για την υπόθεση των Τεμπών απορρίφθηκε από την εισαγγελία και η επιλογή αυτή συνάδει με την κυβερνητική γραμμή περί ανθρώπινου λάθους ως αιτίας της ανθρώπινης τραγωδίας. Τι λένε τώρα οι λάτρες της εσωκομματικής
19: κουζίνας. Δηλαδή να περιορίσουμε την κατάδειξη των υπευθύνων μόνο σε εκείνα τα πρόσωπα που θα μας βοηθήσουν, θα μας βοηθήσει δηλαδή ο περιορισμός στα 4 αυτό πρόσωπα, να πλασάρουμε τη θεωρία πως για όλα αυτά και το ανθρώπινο λάθος και τίποτα παραπάνω.
20: Ακριβώς αυτό. Ακριβώς και με αυτή την επιλογή ο κύριος Κυρανάκης προσπάθησε να υλοποιήσει αυτή την ατζέντα. Και βέβαια οι λάτρες της εσωκομματικής κουζίνας εκτιμούν πως η επιλογή Κυρανάκη για την κορυφαία θέση στο κόμμα αποτελεί ένα πρωθυπουργικό νεύμα προς το σαμαρικό κοινό. Ο πρώην αναπληρωτής υπουργός έχει παραδεχτεί δημόσια πως ήταν πάντοτε κοντά στις απόψεις του πρώην πρωθυπουργού, του κ. Σαμαρά. Δεν ξέχασε ποτέ μάλιστα ότι επί πρωθυπουργίας Αντώνη Σαμαρά συμμετείχε στο ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας το 2014 παρά τον νεάρο της ηλικίας του, ενώ τον διάβλο επικοινωνίας του ανερχόμενου τότε πολιτικού με τον πρώην πρωθυπουργό είχε ανοίξει ο Άδωνος Γεωργιάδης και λέγεται ότι ο κύριος Κυρανάκης θεωρεί ή θεωρούσε πολιτικό του μέντορα τον Αντώνη Σαμαρά. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν ο κύριος Κυρανάκης τον περασμένο Σεπτέμβριο είχε ταχθεί υπέρ της επιστροφής του Αντώνη Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία λέγοντας ότι η παράταξη πρέπει να είναι ενωμένη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν τον άκουσε και τώρα τα ακούει όπως και χθες από τον Αντώνη Σαμαρά, ο πρώην Πρωθυπουργός, χθες στην ομιλία του, στην ομιλία που παραχώρησε στην Κρήτη. Ήταν όπως αναμενόταν ιδιαίτερα σκληρός προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ειδικά σε σχέση με την αλλίωση της πολιτικής φυσιογνωμίας της Νέας Δημοκρατίας ή για την εξωτερική πολιτική που ασκεί ο Πρωθυπουργός και φυσικά άνοιξε, αποσαφήνισε ότι όντως δρομολογεί νέο κόμμα. Είπε κάποια στιγμή προς το τέλος της ομιλίας του ότι έχει πάρει τις αποφάσεις του και σε λίγο καιρό θα τις ανακοινώσει. Θα τις ανακοινώσει πάντως όπως είπε όταν εκείνος θεωρεί ότι είναι ο κατάλληλος χρόνος. Επομένως, είμαστε κοντά στα αποκαλυπτήρια του κόμματος Σαμαρά, στην επανέκδοση της πολιτικής άνοιξης, αν θέλεις, που αναμένεται να πλαγιοκοπήσει από τα δεξιά τη Νέα Δημοκρατία. Όπως βλέπουμε και μάλιστα στις δημοσκοπήσεις, η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου κινείται γύρω στο 25% σύμφωνα με τον εκλογικό νόμο. Από το 25% και πάνω το πρώτο κόμμα παίρνει και τον πόνους. Επομένως βρίσκεται στην κόψη του ξηραφιού η Νέα Δημοκρατία στο 25% στην πρόθεση ψήφου και ακόμα δεν έχει ιδρυθεί το κόμμα Σαμαρά, Διονύση.
19: Ναι, αυτή είναι αλήθεια. Δεν έχει ιδρυθεί το κόμμα Σαμαρά. Βεβαίως. Αυτά που καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις μέχρι στιγμής, δηλαδή με δεδομένο, γιατί είναι δεδομένο έτσι κατά 99,9% ότι θα δούμε κόμμα Σαμαρά στο εγγύς μέλλον, δεν δίνουν πολύ μεγάλο ποσοστό, επαναλαμβάνω μέχρι στιγμής, αλλά αυτό το γύρω στο 3%, διόρθωσε με κάνω λάθος, κάπου εκεί νομίζω κατά μέσο όρο βλέπουν οι δημοσκοπήσεις, δηλαδή τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων της επιδόσης ενός κόμματος Σαμαρά. Το ποσοστό αυτό όμως μπορεί να είναι πολύ οδυνηρό για τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή τη στιγμή είναι μάλλον βέβαιο πως η κύρια πηγή τροφοδότησης του κόμματος Σαμαρά με ψηφοφόρους θα είναι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Οι άνθρωποι που, εν πάση περιπτώσει, θα ψήφιζαν Νέα Δημοκρατία, εάν υποθέσουμε ότι σκέφτονταν να ψηφίσουν κάτι άλλο, ενδεχομένως δεξιότερα. Άρα λοιπόν, φαντάζομαι πως στο Μέγαρο Μαξίμου αυτό το 3% που αν το δεις στη γενική εικόνα, αν το αντιμετωπίσεις δηλαδή ως πολιτικός παρατηρητής, ως τρίτος, δεν είναι πολύ μεγάλο. Ο κύριος Σαμαράς είναι μακράν πίσω από τους άλλους δύο νεοφερμένους, έτσι, δηλαδή τον Αλέξη Τσίπρα και την κυρία Καριστιανού σε ό,τι αφορά τις εκλογικές επιδόσεις, αυτές τουλάχιστον που καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις, αλλά για τη Νέα Δημοκρατία αυτό το ποσοστό προφανώς θα είναι οδυνηρό. Πολλό δε μάλλον που μας λες ότι εδώ πέρα γίνεται ένας αγώνας με το 25% για τους λόγους που με σαφήνεια μας είπες. Και πάμε τώρα στο ερώτημα που όσο και να θέλουμε να λέμε δεν ξέρουμε κτλ. Κτλ. Πάμε τελικά για εκλογές στην άνοιξη του 27 όπως λέγεται ή ισχύει το υπάρχουν και δεύτερες σκέψεις μήπως πάμε για έναν ευνηδιασμό. Όλα αυτά βεβαίως είναι στο μπορεί, δεν υπάρχει καμιά σιγουριά, απλώς δεν ξέρω αν έχεις πληροφορίες και αν ως φρίζεσαι κάτι πάντα για τη στιγμή, μιλάμε για την κατάσταση στιγμής. Αύριο μπορεί να αλλάξουν οι σκέψεις. Τώρα όμως που μιλάμε, πώς είναι τα πράγματα.
20: Όπως ακριβώς το είπες, και αν έχουμε πληροφορίες την επόμενη ώρα ή την επόμενη μέρα, μπορεί να έχουμε άλλες προς μια αντίθετη κατεύθυνση.
19: Στο λέω, ξέρεις, γιατί κάνω αυτή τη σκέψη με τον εξής. Είδα σε ένα-δύο πρωτοσέλιδα σήμερα να γίνεται αναφορά σε πολλά δις που έρχονται από το Ταμείο Ανταγωνιστικότητας και επειδή στις μέρες μας, όταν ακούς λεφτά να αναμένονται να έρχονται, πάντα κάνεις μία συνάρτηση το πώς η κυβέρνηση θα ήθελε με το μυαλό στις κάλπες να τα αξιοποιήσει. Και αν το πώς είναι λίγο πολύ γνωστό, σημασία έχει και το πότε. Άρα λοιπόν, αν υποθέσουμε ότι γίνονται κάποιοι υπολογισμοί στη βάση της προσδοκίας κάποιων κονδυλίων από έξω, κοινοτικών κτλ., μήπως εμφυλοχωρούν και αυτές οι παράμετροι στις σκέψεις, ας πούμε, που τελικά θα οδηγήσουν στη μία ή την άλλη απόφαση για τις εκλογές, για το χρόνο διεξαγωγής τους δηλαδή.
20: Ναι, αυτή είναι μια πολύ σοβαρή παράμετρος που αξίζει να ζυγιστεί σε κάθε περίπτωση για να το πάρουμε από την αρχή. Η επίσημη δέσμευση και οι επίσημες δηλώσεις είναι προς την κατεύθυνση ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Πάμε παρακάτω όμως. Έχει ανάψει την εκλογολογία στο Γαλάζιο Στρατόπεδο η επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη να κηρύξει το τέλος της μνημονιακής περίοδου ξαφνικά. Mm-hmm. Δηλαδή, ο κ. Μητσοτάκης επιχειρεί να αξιοποιήσει την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι η Ελλάδα τίθεται εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες ώστε να φτιάξει ένα success story και να παρουσιαστεί εκείνος ως το πρόσωπο που κλείνει με τη διακυβέρνησή του ένα αρνητικό κεφάλαιο, όπως έγραψε σε μια ανάρτησή του που άνοιξε πριν από 16 χρόνια με τη χώρα μας να μπαίνει στα μνημόνια. Επιχειρεί λοιπόν εδώ να αντιθασέψει την γενικευμένη της αρέσκεια λόγω του αυξημένου κόστους ζωής. Η αναφορά λοιπόν αυτή κούμπωσε με το σενάριο ότι ο κ. Μητσοτάκης επανεξετάσει την προοπτική να στήσει κάλπες τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο. Όπως επισημαίνουν εδώ κομματικοί παράγοντες, ο Πρωθυπουργός επιδιώκει να εξορκίσει το ενδεχόμενο η τελική προεκλογική ευθεία να σημαδευτεί από δυσάρεστες για τον ίδιο αποκαλύψεις στη δίκη του Ταλ Ντίλιαν και των υπόλοιπων επιχειρηματιών που καταδικάστηκαν πρωτοδίκως σε πολυετής ποινές φυλάκισης για την υπόθεση των υποκλοπών. Η δίκη, και ας το κρατήσουμε αυτό, θα ξεκινήσει στις 11 Δεκεμβρίου και αυτή η ημερομηνία πιθανότατα δεν αφήνει ανεπηρέαστο τον προεκλογικό προγραμματισμό. Άλλες ωστόσο πηγές αναφέρουν, για να πάμε σε αυτό που είπες, ότι ο κ. Μητσοτάκης επιθυμεί να βρίσκεται στην Ηρώδου Αττικού όταν επίσης τον Δεκέμβριο θα διοχετευτεί η τελευταία δόση του Ταμείου Ανάκαμψης. Mm-hmm. Μία τελευταία δόση ιδιαίτερα γενναιόδορη που μπορεί να αξιοποιηθεί για προεκλογικούς σκοπούς. Επομένως, είναι περίπλοκη η εξίσωση. Εξετάζουμε όλα τα σενάρια ή αλλιώς δεν μπορεί να αποκλειστεί κανένα σενάριο. Σε κάθε περίπτωση πάντως, οι γαλάζιες μηχανές έχουν ανάψει, είναι σε εγρήγορση, βρίσκονται σε κίνηση και επίσης κατά τις ίδιες πληροφορίες συγκροτούνται με γοργούς ρυθμούς και τα γαλάζια ψηφοδέλτια, Διονύση.
19: Μιας και αναφέρθηκε στην υπόθεση των υποκλοπών και στα πολύ σημαντικά που είπε στις πρόσφατες δηλώσεις του στην Εφημερίδα των Συντακτών ο Ταλ Ντίλιαν. Φαντάζομαι πως παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να δούμε μια τροποποίηση του ποινικού κώδικα ούτως ώστε να ελαφρυνθούν οι θέσεις των καταδικασθέντων για τις υποκλοπές. Βεβαίως, να το πούμε και αυτό, ο κύριος Ντίλιαν είπε: εγώ δεν συμβιβάζομαι με τίποτα λιγότερο από την αθώωση, αλλά ουδής γνωρίζει αν αυτό το εννοεί ή αν βάζει πολύ ψηλά τον πύχη των αξιώσεων και των προσδοκιών του, ακριβώς για να εξασφαλίσει μια ευμενή μεταχείριση στο εφετείο. Και σε αυτή την περίπτωση φυσικά θα έχει νόημα τροποποίηση αν γίνει. Μας είχες πει στο παρελθόν ότι τα ρεπορτάζ αναφέρουν δυσφορία στην τάξη κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας, ότι δηλαδή αν το κάνουμε και αυτό, αν δηλαδή στηρίξουμε μια φωτογραφική διάταξη και μάλιστα σε μια περίοδο που γενικώς οι ποινικοί κώδικες επί Υπουργού Φλωρίδη πηγαίνουν από το αυστηρό στο αυστηρότερο για τους κοινούς θνητούς και φέρουμε μια φωτογραφική διάταξη για τους καταδικασθέντες στην υπόθεση των υποκλοπών, κοινώς θα ξεφτυλιστούμε. Να υποθέσω ότι παραμένει ανοιχτό το θέμα.
20: Και παραπάνω από ανοιχτό. Θεωρείται από πολλούς. Ναι, η λυμμένη απόφαση θεωρείται από πολλούς σε αυτές τις περιπτώσεις.
19: Α, δηλαδή μιλάμε για πολύ πάνω από 50% δηλαδή πιθανότητα.
20: Βέβαια. Μάλιστα. Και παραπάνω. Αυτές είναι οι εκτιμήσεις βουλευτών της Δημοκρατίας. Το θεωρούν σχεδόν δεδομένο. Και απλά τις μεταφέρουμε εμείς, θα δούμε τι θα γίνει στο τέλος. Ήδη πάντως τη δουλειά αυτή την έχουν μυριστεί και στο ΠΑΣΟΚ και είναι ενδεικτικό ότι η αξιωματική αντιπολίτευση με αφορμή αυτό που περιγράφεις και δεν διαψεύδουν κοινοβουλευτικά στελέχη θα καταθέσει πρόταση μορφής κατά της κυβέρνησης. Όταν, αν και όταν γίνει αυτό, Διονύση.
19: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση, Κωστά.
20: Καλή συνέχεια.
19: Φίλες και φίλοι, είδαμε και τα της Νέας Δημοκρατίας. Ακούτε πάντα το Σαββατιάτικο Ενημερωτικό Μαγκαζίνο, το 105,5 στο κόκκινο. Είναι η Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία. Είναι ο Λάζαρος Καραγιάννης στη ρύθμιση του ήχου. Είναι η Διονύση Ελευθεράτος στο μικρόφωνο. Και είναι ώρα να πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα.
0: Στο κόκκινο.
21: Έλα. Μπαίνω τώρα σε σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
22: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
21: Ποιος μίλησε?
22: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
21: Στον δεύτερο.
22: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
21: Τι?
22: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
21: Μπήκα σωστά.
22: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
23: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
21: Όπου θέλω.
23: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
24: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
25: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
24: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
26: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
27: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
28: Νιάου.
29: Νιάου.
27: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
30: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
27: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
30: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
31: Υπεραμοιβές, όπως λέμε υπερκέρδη. Το παράδειγμα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ αναδεικνύει η Αυγή της Κυριακής, όπως και μια σύγκριση της κυβερνητικής πολιτικής στα καύσιμα με εκείνη 16 χωρών μελών της ΕΕ. Στην Αυγή της Κυριακής, όπως όλα τα κυριακάτικα φύλλα κλείνει Παρασκευή βράδυ, Ρεπορτάζ για τις συνεδριάσεις στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ρεπορτάζ και αναλύσεις για το τέλος της αυτοδυναμίας Μητσοτάκη, ο οποίος πηγαίνει δεξιότερα, για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Σαμαρά που έρχεται. Και βέβαια σελίδες για τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, για τους καλλιτέχνες που λένε όχι στον Τραμπ, αλλά και ένα αφιέρωμα στο Μουντιάλ και στις 10 σημαντικότερες συναυλίες ξένων ονομάτων το καλοκαίρι. Στην Αυγή της Κυριακής.
16: Καβάλα News 102,8.
15: Η ώρα είναι 2:30.
1: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
15: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
1: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
15: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των Σφαγείων.
23: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
15: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
2: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
15: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
2: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
15: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
2: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
15: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
3: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
15: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
17: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
6: Χρησιμοποιεί ήδη αμέσα, δηλαδή είτε υλικό είτε και χρήματα, για να βγάλει σε πέρα στο εκπαιδευτικό του έργο. Το 82%. Αυτό λοιπόν, οι συνθήκες διαβίωσης, οι μισθοί, Για φανταστείτε τον αναπληρωτή, ο οποίος είναι αναγκασμένος να πάει σε ένα νησί, να μείνει τον πρώτο μήνα και τον τελευταίο μήνα σε κάμπινγκ ή στην παραλία, να πληρώσει πανάκριβα το ενίκιο για έναν μισθό ο οποίος οριακά είναι γύρω στα 1000 ευρώ και μαζί με τα εισιτήρια και τη μετακίνησή του και την οικογένειά του στην άλλη άκρη της χώρας. Ποιο είναι λοιπόν το κίνητρο, το πρώτο στοιχείο, οι συνθήκες διαβίωσης, οι μισθοί και όλα όσα παράγονται γύρω από αυτό. Υπάρχει κίνητρο δηλαδή οικονομικό για να μπορεί κάποιος ας πούμε να κάνει ελκυστικότερο το επάγγελμα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, από την έρευνα παρουσιάστηκαν τα εξής στοιχεία. Στο έρευνα για την επαγγελματική εξουθένωση. Το 85% των εκπαιδευτικών, η έρευνα ήταν πάνω σε 3.000 εκπαιδευτικούς, ένα πολύ μεγάλο δείγμα.

0: χρειάζουν, να ασχολούμαστε με ανοησίες, με άχρηστα πράγματα, να συμπληρώνουμε κουτάκια, να.
1: Ακριβώς. Και έτσι. Και σκεφτείτε ότι επίσης από την έρευνα, μόνο το 7% των σχολείων έχει συν έναν άνθρωπο, δηλαδή έναν άνθρωπο γενικών καθηκόντων, που να μπορεί να διεκπεραιώνει μερικές από αυτές τις γραφειοκρατικές ή τυπικές διαδικασίες που χρειάζονται στο σχολείο. Από το να ανοίξει την πόρτα όταν χτυπάει το κουδούνι γιατί δεν υπάρχει θηροτηλέφωνο, να μπορεί να είναι αυτόματο άνοιγμα, μέχρι τις πιο σοβαρές διαδικασίες. Θυμίζω εδώ ότι πριν μερικά χρόνια στη Γαλλία έγινε διήμερη απεργία γιατί μείωσαν τον αριθμό του βοηθητικού προσωπικού από 6 σε 4. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει όχι ούτε 6 ούτε 4, ούτε 0,4. Έτσι. Δηλαδή δεν υπάρχει βοηθητικό προσωπικό για το σχολείο. Λοιπόν, δεύτερον, άρα ο φόρτος εργασίας. Δεύτερον, η πίεση από διάφορους εξωτερικούς παράγοντες, οι πλατφόρμες καταγγελιών, οι παρεμβάσεις σε πολλές περιπτώσεις γονέων. Τρίτον, η πίεση που το 77% είναι η πίεση από την αξιολόγηση. Δηλαδή η τρομακτική πίεση να υπάρξει, ας πούμε, μια τυποποιημένη διαδικασία μέσα στο σχολείο για την αξιολόγηση των μαθητών, για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, και όλο αυτό μετατρέπεται, ας πούμε, σε εκφοβισμό, σε διώξεις, θα πω παρακάτω. Τέταρτον, η έλλειψη αναγνώριση της προσπάθειας των εκπαιδευτικών. Η έλλειψη σεβασμού απέναντι στους εκπαιδευτικούς. Αυτό είναι στο 65-70%. Ένας στους δύο εκπαιδευτικούς θεωρεί ότι δεν υπάρχει ισονομία και δικαιοσύνη στο εργασιακό περιβάλλον. Το 58% δηλώνει ότι δεν υπάρχει καμία υποστήριξη θεσμική από τη διοίκηση και το Υπουργείο και από την πολιτεία. Το 55% δηλώνει ότι υπάρχει σημαντική συναισθηματική επιβάρυνση και ψυχική αποστασιοποίηση. Όλα αυτά τα στοιχεία δείχνουν μία εικόνα της αθέατης πλευράς. Τι συμβαίνει στον εκπαιδευτικό και η φωνή του εκπαιδευτικού ακούγεται κάπου?
0: Προφανώς το ερώτημα του κυρίου Μακρύ ήταν ρητορικό. Αυτά σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση και κάποιες από τις εξηγήσεις του φαινομένου να δηλώνουν φέτος 20.000 λιγότεροι εκπαιδευτικοί σε σχέση με εκείνους του 2023 ότι θέλουν να εργαστούν. Ας πάρουμε όμως μια βαθιά ανάσα, φίλες και φίλοι. Ας πάρουμε μια ανάσα μεταφερόμενη νοερό σε έναν πολύ όμορφο χώρο, στη Ραματιά του Χαλανδρίου. Εκεί, αύριο Κυριακή, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθούν πολλές εκδηλώσεις υπό το γενικό τίτλο «Ό,τι αγαπάμε, το προστατεύουμε». Πρόκειται δηλαδή για μια ημέρα δράσης για τη Ραματιά. Με έκθεση ζωγραφικής, με μουσική, με θεατρικό παιχνίδι, με ποικίλες δράσεις. Σε αυτή την ημέρα, ενδεικτικά το αναφέρω, συμμετέχουν 4 νηπιαγωγεία, 2 δημοτικά και 4 γυμνάσια σχολεία της περιοχής. Ποιος φορέας διοργανώνει? Ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος και Ρεματιάς, ο οποίος σε αυτή την ημέρα δράσης έχει και την υποστήριξη του Δήμου Χαλανδρίου. Θα μιλήσουμε τώρα με τη γραμματέα του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος και Ρεματιάς, την κυρία Αθηνά Τσαλιγκοπούλου. Κυρία Τσαλιγκοπούλου, καλό μεσημέρι. Τι κάνετε?
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Ελευθεράτη. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς για την αποδοχή. Τα ωραία πράγματα είναι ωραία πράγματα και πρέπει να τα αναδεικνύουμε.
2: Έτσι, και να χαλαρώνουμε λίγο και από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε.
0: Έτσι ακριβώς. Ο σύλλογός σας, για τον οποίο θα ήθελα να πείτε μερικά πράγματα, ονομάζεται Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος και Ρεματιάς. Και επίσης έχετε και το ρήμα «Προστατεύουμε» στην προμεταπίδα της αυριανής ημέρας. Ό,τι αγαπάμε, το προστατεύουμε. Από τι ακριβώς πρέπει να προστατευτεί η Ρεματιά? Ένας χώρος για τον οποίο θα μας μιλήσετε, βεβαίως, πρέπει να μας μιλήσετε. Αλλά όταν ακούμε προστασία, υποθέτουμε ότι υφίστανται κάποιοι κίνδυνοι. Κάποιοι κίνδυνοι ελοχεύουν, μικροί ή μεγάλοι. Τι γίνεται με αυτό?
2: Φυσικά. Να σας πω δύο λόγια έτσι για να έχουμε κοινή αντίληψη του τι είναι αυτό που προστατεύουμε. Η Ρεματιά στην πραγματικότητα είναι ένας χύμαρος που μαζεύει τα νερά της βροχής. Ξεκινάει από την Πεντέλη, περνάει από τα Βρυλίσια, το Μαρούσι, το Χαλάνδρι και μετά καταλήγει, υπογειοποιείται, πέφτει στο Μποδονύφτη, περνάει στον Κηφισό και καταλήγει στη θάλασσα. Είναι ένα από τα ελάχιστα ανοιχτά ρέματα που έχουν απομείνει στην Αττική, γιατί όλα τα άλλα, από ό,τι ακούτε και όποτε έχουμε καταστροφές...
0: Αυτό είναι πονεμένο θέμα.
2: Ακριβώς, προκύπτει.

0: ότι έχουν καλυφθεί. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι το ότι είναι ανοιχτό καταρχήν συντελεί καθοριστικά στο να αποφεύγονται πλημμυρικά φαινόμενα όταν έχουμε βροχή. Επίσης, γύρω από αυτή την περιοχή, την ανοιχτή του ρέματος, έχει αναπτυχθεί ένα σπάνιο οικοσύστημα για τον αστικό ιστό, όπου υπάρχει μια τεράστια ποικιλία πουλιών και φυτών. Είναι δηλαδή, όταν βρεθείτε εκεί, είναι σαν να βρίσκεστε κάπου σε μια εξοχή, στο δάσος. Δεν έχετε την εντύπωση ότι βρίσκεστε στην πόλη μέσα. Το 1990 ιδρύθηκε με πρωτοβουλία κάποιων εντός εισαγωγικών γραφικών για τους πολλούς ανθρώπων ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος και Ρεματιάς Πεντέλης Χαλανδρίου με έδρα το Χαλάνδρι. Και το 1995 εκδόθηκε ένα προεδρικό διάταγμα πάρα πολύ σημαντικό για μας, διότι χαρακτηρίζει το τοπίο προστατευόμενο και είναι το μοναδικό και κύριο εργαλείο που έχουμε για την προστασία της ρεματιάς. Τώρα να έρθω στην ερώτησή σας. Το ρέμα κινδυνεύει καταρχήν από τη δόμηση, η οποία οριάζεται τον τελευταίο καιρό. Αν μπορούσαν να κτίσουν μέσα στην κήτη του ρέματος θα το κάναν. Κτίζουν στο παραρεμάτιο κομμάτι κάτι μεγαθύρια. Ευτυχώς καταφέραμε, βασιζόμενοι και στο προεδρικό διάταγμα, και σταματήσαμε μια οικοδομή η οποία εκμεταλλευόταν και τα μπόνους του ΝΟΚ και θα γινόταν ένα θηρίο δίπλα στο ρέμα. Και από την αλλαγή της φυσιογνωμίας του ρέματος, δηλαδή στο παρελθόν είχαμε μεγαλεπίβολα σχέδια να γίνει εκεί τελεφερίκ, να γίνει πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων και άλλα τέτοια. Από αυτά θέλουμε να προστατέψουμε τη ρεματιά. Θέλουμε να μείνει όπως είναι. Θέλουμε να είναι προσβάσιμη.
1: Τελεφερίκ εκεί.
0: Ορίστε.
1: Τελεφερίκ.
0: Τελεφερίκ. Υπήρχε τέτοιο σχέδιο.
1: Ναι, το οποίο εν πάση περιπτώσει το πιο ψηλό του σημείο ποιο θα ήταν. Γιατί δυσκολεύομαι να φανταστώ ποιο σημείο θα ένωνε με ποιο σημείο, ας πούμε.
0: Θα πέρναγε, δεν ξέρω τώρα πώς ακριβώς το είχαν στο μυαλό τους, θα πέρναγε κάτι σαν την Disneyland να γίνει, που να έχει διάφορα διάφορες τέτοιου τύπου δραστηριότητες. Και φυσικά κινδυνεύει και από τις φωτιές. Και μάλιστα με τη μεγάλη φωτιά της Πεντέλης, ένα δυστυχώς ένα πολύ μεγάλο τμήμα του ρέματος που ανήκει στο Δήμο Πεντέλης κάηκε. Το Χαλάνδρι σώθηκε και δεν σώθηκε από μόνο του, σώθηκε γιατί κινητοποιήθηκε πολύ έντονα ο Δήμος, ο οποίος καθοδήγησε, δηλαδή πρώτα πήγε ο Δήμος και μετά πήγαν τα πυροσβεστικά. Και καταφέραμε και σταμάτησε. Αυτή είναι η κίνδυνη για το ρέμα.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Να υποθέσω πως η τοπική κοινωνία βλέπει με πολύ θετικό μάτι της πρωτοβουλίας σας, έτσι δεν είναι?
0: Στη μεγάλη της πλειοψηφία βεβαίως όλοι το θέλουν το ρέμα, όλοι έχουν καταλάβει τη σημασία του, εκτός από ανθρώπους οι οποίοι είτε δεν εννοούν να καταλάβουν είτε έχουν συμφέροντα.
1: Ναι, δουλεύουν στο real estate δηλαδή, και όπως είπατε ανήκουν στην κατηγορία εκείνη.
0: Ακριβώς.
1: Που αν μπορούσαν να χτίσουν και στην Κήτη θα χτίζαν και στην Κήτη, και αν μπορούσαν να το σκάψουν το ρεύμα για να κάνουν και πέντε υπόγεια από κάτω θα τα έκαναν.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία. Αφού μέχρι στιγμής το προστατεύετε, πάμε λίγο στο αυριανό πρόγραμμα. Όσοι επισκεφθούν το χώρο, πριν απ' όλα να μας πείτε πού ακριβώς είναι, έτσι, η συνάντησή σας, δηλαδή πού ακριβώς και τι, σε αδρές γραμμές ή και πιο αναλυτικά, έχουμε το χρόνο αν θέλετε, θα παρακολουθήσουν, βλέπω εδώ στο πρόγραμμα, παιδιά σχολείων ζωγραφίζουν, έχετε φωτογραφίες, έχετε θεατρικό δρόμενο, ομιλίες βλέπω, ναι βεβαίως, καθαρισμό του χώρου, το έχετε και αυτό, στο τέλος έτσι όταν θα έχετε τελειώσει. Λοιπόν, γενικώς και ειδικώς, τι θα παρακολουθήσει ο επισκέπτης αύριο?
0: Ακούστε, αυτή η δράση είναι μια γιορτή για μας. Αυτό θέλουμε να είναι. Η οποία θα γίνει με την υποστήριξη, όπως είπατε, του Δήμου Χαλανδρίου και γίνεται με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Κάποια χαρακτηριστικά έτσι πιο καινοτόμα είναι ότι από την αρχή θελήσαμε να εμπλακούν και να συμμετέχουν διάφοροι φορείς της πόλης, όπως είναι τα σχολεία. Είναι η μονάδα κυκλικής οικονομίας του Δήμου Χαλανδρίου. είναι το εργαστήριο φωτογραφίας του Δήμου Χαλανδρίου. Θα είναι μέλη της πολιτικής προστασίας. Πολύ σημαντική για μας είναι η συμμετοχή των συλλόγων ΑΜΕΑ, ΠΕΓΑΠ και ΠΕΝΤΑΓΜΑ. Αυτοί οι δύο σύλλογοι αφορούν, οι ωφελούμενοι των συλλόγων αυτών είναι άτομα με νοητική ή κινητική υστέρηση. Με τη συμμετοχή τους επιδιώκουμε τη συμπερίληψη και την ορατότητα αυτών των ανθρώπων, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα εξελίσσονται παράλληλα κάποιες δραστηριότητες και κάποιες εν σειρά. Θα είναι διαδραστική όλη η μέρα, δεν θα είναι ομιλίες, αν φαντάζεστε κάτι τέτοιο.
1: Ναι, όχι, όχι, κατάλαβα ότι δεν θα είναι αυτό.
0: Έχουν ανταποκριθεί στην πρόσκλησή μας 10 σχολεία και έχουν στείλει ζωγραφιές πάρα πολύ ωραίες, οι οποίες θα εκτεθούν αύριο στο χώρο. Θα υπάρχει θεατρικό παιχνίδι, όπως είπατε. Θα υπάρχει αφήγηση παραμυθιών σχετικών με το ρέμα. Ένα σχολείο, το 7ο γυμνάσιο, θα μας στείλει τη μουσική ομάδα του και θα έχουν ένα δρόμενο και μουσική. Θα παίξουν περίπου 12-13 παιδιά θα παίξουν εκεί. Θα υπάρχουν ανοιχτά εργαστήρια ζωγραφικής και κατασκευών καθ' όλη τη διάρκεια της δράσης. Επίσης, για την ευαισθητοποίηση των παιδιών στο θέμα των απορριμμάτων μέσα από παιχνίδι, θα τους αναδείξουμε το πόσο σημαντικό είναι να πετάμε τα σκουπίδια χωριστά. Θα υπάρχει ενημέρωση και επίδειξη από μέλη της πολιτικής προστασίας. Όλα αυτά θα γίνουν με σκοπό να γνωρίσουν, κύριε Ελευθεράτη, οι πολίτες και κυρίως τα παιδιά τη Ρεματιά. Εμείς πιστεύουμε ότι αν τα παιδιά αγαπήσουν αυτό το χώρο, τότε θα έχουμε τους καλύτερους φρουρούς, να πω, της Ρεματιάς.
1: Σωστά, σωστά, βέβαιος.
0: Εξού και το κεντρικό μας σύνθημα, ότι αγαπάμε το προστατεύουμε.
1: Μάλιστα. Αύριο, λοιπόν,
0: θεωρούμε ότι η Ρεματιά, με συγχωρείτε, είναι για μας ένα δώρο της φύσης, που θα πρέπει να το διαφυλάξουμε σαν τα μάτια μας και να το παραδώσουμε στις επόμενες γενιές μας. Αυτό πιστεύουμε σαν πολίτες και γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Να σας πω λιγάκι που είναι, που με ρωτήσατε. Το ρέμα στην περιοχή του Χαλανδρίου, κοντά στην Κώστα Βάρναλη, δημιουργεί ένα μεγάλο πλάτωμα, το οποίο λέγεται πλάτωμα του προφήτη Ηλία και το οποίο ενδείκνυται για αυτή τη δράση. Ζητάμε από όλους να έχουν πάρα πολύ προσοχή και σεβασμό στο περιβάλλον, γιατί έχει δέντρα, έχει ζώα, δεν πρέπει να ενοχλήσουμε, γι' αυτό δεν θα υπάρχουν μικροφωνικές εγκαταστάσεις. Θα πρέπει όλα τα παιδάκια να φοράνε το καπελάκι τους, να έχουν το παγουρίνι και να έχουν και αντικουνουπικό.
1: Μάλιστα.
0: Και νομίζω ότι θα είναι μια δράση που θα την ευχαριστηθούν όλοι, θα περάσουν μια ωραία και δροσερή Κυριακή και θα γνωρίσουν κάτι που πιθανόν πολλοί δεν θα το έχουν ξαναδεί.
1: Εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία, κύριε Τζαλικοπούλου. Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Ελευθεράτε. Γεια σας.
1: Αυτά, λοιπόν, σε ό,τι αφορά την αυριανή ημέρα δράσης στη Ρεματιά του Χαλανδρίου. Αφήνουμε τώρα το Χαλάνδρι, αφήνουμε την Αθήνα, αφήνουμε την Ελλάδα, πάμε στα διεθνή, πάμε στη Μέση Ανατολή, όπου κάθε είδηση, σχεδόν κάθε είδηση, αποπνέει κάτι το πνιγυρό. Θα έχετε πληροφορηθεί πως ένα βρέφος 7 μηνών σκοτώθηκε από πυρά Ισραηλινών στην Δυτική Όχθη. Ναι, βρέφος 7 μηνών. Αρχίζουμε όμως από τα στενά του Ορμούζ. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα εξ όσων ανέφερε, μιλώντας στο σταθμό μας σήμερα το πρωί, ο συνάδελφος Γιώργος Τσιάρας, ειδικευμένος σε διεθνή ζητήματα, δημοσιογράφος στην Εφημερίδα των Συντακτών.
2: Το στενό ήταν ανοιχτό.
1: Βέβαια, ναι.
2: Το στενό ήταν ανοιχτό σε όλους. Και στους Αμερικάνους και σε όλους. Λοιπόν, ποιος το κλείσε? Ο Τραμπ. Και ποιος το κλείνει τώρα? Ο Τραμπ. Έκανε ναυτικό αποκλεισμό, γιατί το στενό δεν είναι κλειστό. Το στενό έκλεισε για τους επιτιθέμενους.
1: Ναι.
2: Για όσους έχουν κοινά συμφέροντα με την Αμερική ή με το Ισραήλ. Ή συμμαχούν με αυτούς. Όλοι οι άλλοι περνάγανε.
1: Ναι, βέβαια.
2: Η Κίνα, η Ιαπωνία, η Κορέα, το Πακιστάν δεν είχαν πρόβλημα. Και δεν έχουν πρόβλημα με το Ιράν. Γι' αυτό πήγε ο άλλος τώρα και έκανε ναυτικό αποκλεισμό απ' έξω. Δηλαδή γίνει λογική, αφού δεν μπορώ να το ανοίξω, να το κλείσω τελείως. Αυτά τα πράγματα, δηλαδή αυτή του είδους η πειρατεία, γιατί αυτό είναι, πειρατεία είναι, σε διεθνή ύδατα. Έτσι, και να βομβαρδίζεις τα μηχανοστάσια και να κάνεις βεσάλτα σε πλοία. Εντάξει, για μας που έχουμε διαβάσει ιστορία της επικοκρατίας και τι έχουν κάνει και στους προηγούμενους αιώνες τα συγκεκριμένα κράτη για να γίνουν θαλασσοκράτηδες και να μας το πέσουν τώρα υπερδυνάμεις, είναι νομοτελειακά και λογικά. Αλλά υποτίθεται ότι αυτές ακριβώς οι χώρες είναι που διαμόρφωσαν και το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας και τη δημοκρατία και την ελευθερία και την ελευθερία της δασοπλοίας. Παρπούτσαλα, τώρα τι να λέμε.
1: Και στο Λίβανο τι γίνεται? Ο Ντόναλντ Τραμπ, ως γνωστόν, έχει πιέσει τον Νετανιάχου για μια εκεχηρία η οποία θα επιτρέψει στην Ουάσιγκτον, που κατά γενική ομολογία τα έχει βρει μπαστούνια με το Ιράν, να βρει μια φόρμουλα για συμφωνία με την Τεχεράνη. Δεδομένου ότι η Ιρανική ηγεσία έχει ξεκαθαρίσει πως δεν πρόκειται να υπάρξει συμφωνία με τις ΗΠΑ, αν αυτή η συμφωνία δεν συμπεριλάβει και την πάυση της Ισραηλινής επίθεσης στο Λίβανο. Είναι όμως εφικτή μια συμφωνία ερήμη της Χεσμπολάχ? Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα εξ όσων ανέφερε για αυτό το ζήτημα ο συνάδελφος Γιώργος Τσιάρας, ο οποίος μίλησε σήμερα το πρωί στο σταθμό μας, επαναλαμβάνω, συνάδελφος ειδικευμένος σε διεθνή ζητήματα στην εφημερίδα των Συνταχτών.
2: Ποια συμφωνία? Όταν η συμφωνία μιλάει για κατάπαυση του πυρός και την ίδια στιγμή ο άλλος βομβαρδίζει την Τύρο κάθε μέρα, η Ελλάδα μετά σκοτώνει, ισοπεδώνει παιδάκια. Λοιπόν, όχι. Δεν υπάρχει καμία συμφωνία. Και όταν η συμφωνία γίνεται με την κυβέρνηση, υποτίθεται, του Λιβάνου, η οποία είναι ένα κέλυφος και στην οποία στην πραγματικότητα συμμετέχει η Χεσμπολά ως πολιτική δύναμη. Και από τη μία μεριά είναι τρομοκράτες και Χεσμπολά, αλλά από την άλλη λέει ο Τραμπ, τους πήρα τηλέφωνο και μου είπαν ότι δεν θα βαράνε από εδώ και πέρα. Και μετά του λένε, μα τι είναι η κατάπαυση του πυρός? Και λέει, κοιτάξτε να δείτε, στη Μέση Ανατολή η κατάπαυση του πυρός δεν είναι ακριβώς όπως την καταλαβαίνουμε εμείς. Σημαίνει να πυροβολούν λιγότερο. Το είπε ο άνθρωπος στους επιλέξει. Δηλαδή, εντάξει, τώρα έχει χάσει και η σάτυρα το νόημά της. Και έχει χάσει το νόημά της γιατί σκοτώνονται άνθρωποι. Δεν είναι, δηλαδή, κάνουμε πλάκα εδώ. Είναι μια κανονική εθνοκάθαρση. Έχουν φύγει 1 εκατομμύριο άνθρωποι από το Νότιο Λίβανο. Έτσι έχουν μπουκάρει με τις πουλτώσες και μισοπεδώνουν πόλεις και χωριά, τα οποία παρεμπιπτόντως είναι και κάποια από τα αρχαιότερα στον πλανήτη. Τύρος έχει 5.000 χρόνια ιστορία. Είναι από τα πιο παλιά κατοικημένες πόλεις στον κόσμο. Δηλαδή δεν μιλάμε απλά για μια περιοχή, ας πούμε, που... Όχι ότι οι άλλες δεν έχουν σημασία, έτσι, αλλά πραγματικά υπάρχουν εκεί πέρα τόποι που θα έπρεπε να είναι ιερή για την ανθρωπότητα. Και αυτή τη στιγμή ισοπεδώνεται. Και δεν μιλάει κανένας. Όχι μόνο δεν μιλάει κανένας, αλλά η Ελλάδα μας, γιατί πραγματικά θυμώνουμε αυτό που συμβαίνει, έτσι, στέλνει πετρέλαιο, συνεργάζεται, εκπαιδεύει πιλότους, έτσι. Είναι όλα καλά. Είναι όλα μια χαρά. Και τους προστατεύουμε για την τρομοκρατία. Όχι.
1: Μια ξεχωριστή ιστορία, πολύ σημαντική, η σχέση ελληνικής κυβέρνησης με το Ισραήλ. Αλλά θα ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Όντως το Ισραήλ πράττει αυτό. Ο στρατηγικός στόχος ποιος είναι? Να φάει ένα κομμάτι του Νότιου Λιβάνου για να μπορεί να τα νιάχουν να λέει, ορίστε, έκανα ένα βήμα για το μεγάλο Ισραήλ? Είναι αυτό εφικτό κατά την άποψή σου, εάν είναι αυτός ο στόχος?
2: Ο στρατηγικός στόχος του Ισραήλ είναι σαφέστατα το μεγάλο Ισραήλ. Και είναι σαφέστατα το να καταπνίξει και να συντρίψει οποιαδήποτε πηγή αντίστασης. Ξεκινώντας από το Ιράν, που είναι η πραγματική πηγή της αντίστασης. Και τα παρακλάδια του, το μεγαλύτερο από τα οποία και πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι η Χούθη και η Χεσμολά. Δηλαδή η Εμένη και το Λίβαν. Στην πραγματικότητα, από στρατηγική άποψη, και αυτό το λένε οι Ζελνοί, δεν το λέω εγώ, σοβαροί Ζελνοί, σιωνιστές οι Ζελνοί, όχι τη αντίθετη πλευρά, στρατηγικά το Ισραήλ έχει κάνει μια τρύπα στο νερό. Και όσο προχωράει και χτυπάει και κάνει και δείχνει, τόσο χειρότερο γίνεται το αδιέξοδο για το Ισραήλ. Και αυτά τα λένε επίσης. Και ο Κέικαν το λέει, ας πούμε, στο κείμενό του αυτό, το παραδέχεται και είναι σαφές, δεν το βλέπεις.
1: Λοιπόν, Ερχόμαστε τώρα στην αθλητική επικαιρότητα. Αναλυτικά θα μας τα πει αύριο η Αλέκα Ζουμί. Να πάμε όμως για λίγο στο μπάσκετ, στα λίγα πράγματα που θα πούμε. Προφανώς έχετε πληροφορηθεί το αποτέλεσμα της χθεσινής αναμέτρησης ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό για το τίτλο. Οι πράσινοι επικράτησαν με 68-58 και έτσι σοφάρισαν τη σειρά των τελικών 1-1. Τη Δευτέρα ακολουθεί η τρίτη αναμέτρηση στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Καλύτερος παίχτης των πρασίνων ήταν ο Χέις Ντέιβις, ο οποίος είχε απογοητεύσει απολύτως στο πρώτο παιχνίδι. Σημαντική κίνηση όμως στο μπάσκετ έκανε και ο Άρης. Ο Άρης, ο οποίος κάνει ό,τι μπορεί για να ισχυροποιηθεί, έτσι έπειτα από το μεγάλο απόκτημα που είναι ο Βασίλης Πανούλης, ο προπονητής, έχουμε και ένα αντίστοιχο στο αγωνιστικό, ενός παίκτη δηλαδή. Πρόκειται για τον Eric J. Lidl, power forward, ο οποίος έρχεται απευθείας από το NBA. Έπαιζε στους Brooklyn Nets, 26 ετών και ύψους 1,98 μέτρου. Ήταν η καλύτερη σεζόν του Lidl στους Nets, στο NBA. Να πω τα στατιστικά του, κατά μέσο όρο είχε 5,7 πόντους, 2,7 rebound και σχεδόν μία assist, 0,9 ανά αγώνα. Σε λεπτά συμμετοχής 13 και κάτι. 13 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα. Εδώ φίλες και φίλοι, ολοκληρώνεται το ενημερωτικό σαββατιάτικο μαγκαζίνο του σταθμού μας. Ήταν η Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία. Ήταν ο Λάζαρος Καραγιάννης στη ρύθμιση του ήχου. Διονύση Ελευθεράτος στο μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένες, μείνετε συντονισμένοι. Θα ακούσουμε τώρα τίτλους ειδήσεων από τον Τάκη Σκριβάνο.
3: Το κόκκινο. Υπεραμοιβές, όπως λέμε υπερκέρδη. Το παράδειγμα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ αναδεικνύει η Αυγή της Κυριακής. Όπως και μια σύγκριση της κυβερνητικής πολιτικής στα καύσιμα με εκείνη 16 χωρών μελών της ΕΕ. Στην Αυγή της Κυριακής, που όπως όλα τα κυριακάτικα φύλλα κλείνει Παρασκευή βράδυ, ρεπορτάζ για τις συνεδριάσεις στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ρεπορτάζ και αναλύσεις για το τέλος της αυτοδυναμίας Μητσοτάκη, ο οποίος πηγαίνει δεξιότερα, για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Σαμαρά που έρχεται. Και βέβαια σελίδες για τους πολέμους, στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, για τους καλλιτέχνες που λένε όχι στον Τραμπ, αλλά και ένα αφιέρωμα στο Μουντιάλ και στις 10 σημαντικότερες συναυλίες ξένων ονομάτων το καλοκαίρι. Στην Αυγή της Κυριακής.
4: Ανακοινησιακό ποίημα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Το Σάββατο 6 Ιουνίου, η εφημερίδα «Η Εποχή» μας προσκαλεί στις 8 το βράδυ στην όμορφη αυλή του Μουσείου Αγιοστρατητών Αγίων Ασωμάτων 31 στο Θησείο. Για μια βραδιά με πολλή μουσική, ποτά και κυρίως πολλή κουβέντα. Από τα πιο σοβαρά και επίγοντα μέχρι τα πιο ανάλαφρα. Θα περάσουμε όμορφα και θα στηρίξουμε την εφημερίδα μας. Σε δύσβατες εποχές, το μαζί αποκτά νόημα.
7: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
8: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
9: Χαίρετε. κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Την Πέμπτη, ανακοινώσεις για τις κυβερνητικές αλλαγές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει τα ονόματα που θα αντικαταστήσουν τον νέο γραμματέα Κωνσταντίνο Κυρανάκη στο πόστο του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών και τον Νίκο Ταγαρά στη θέση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ανοιχτό το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος άφησε ο Αντώνης Σαμαράς. Είπε πως θα κάνει τις επίσημες ανακοινώσεις όταν πρέπει. Τη διαγραφή του αναπληρωτή γραμματέα της τοπικής του ΠΑΣΟΚ στη Θάσο, Γιώργου Μπλιώνη, αποφάσισαν τα κεντρικά όργανα του κόμματος στην Αθήνα. Αιτία της καρατόμησης, η έντονη κριτική που ασκούσε από τα μέσα του 2025 στην Ομαρχιακή Επιτροπή της Καβάλας για τη στάση της στην αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα στον Πρίνο. 2 εκατομμύρια ευρώ για αντιπλημμυρικά έργα στα τενάγη των Φιλίππων εξασφάλισε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με τον βουλευτή Καβάλας Γιάννη Πασχαλίδη. Ο βουλευτής γνωστοποίησε την είδηση στη διάρκεια σύσκεψης στο Δήμο Παγκαίου. Την Κυριακή στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας, ο 12ος διαγωνισμός ορθογραφίας για μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού. Άρχισαν οι εγγραφές στις κατασκηνώσεις της Νέας Περάμου για παιδιά 6 έως 16 ετών, ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Υπογράφηκε η σύμβαση και ξεκινούν άμεσα οι εργασίες για το έργο Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολείων του Δήμου Παγκαίου, προϋπολογισμού 7,5 εκατομμυρίων ευρώ. Όμιλια με θέμα αρτηριακή πίεση ο σιωπηλός δολοφόνος από τον παθολόγο Ξενοφών Κροκίδη την 5η στις 10 το πρωί στο καπί της Ελευθερούπολης. Υπογράφηκε η σύμβαση αντικατάστασης του Ταρτάν στο Ανθή Καραγιάννη σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Κώστα Χατζη Αναστασίου.
8: Ο καιρός.
9: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, άνεμοι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
10: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Instinct Ball συνεχίζουμε.
11: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
10: Έπιπλα Κούρος Instinct Ball σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.instinctballkouros.gr.
12: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
13: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
14: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
15: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
16: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
15: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
16: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
15: μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
16: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
15: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
16: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
15: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
16: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
15: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
16: Τηλέφωνο 2592-062-472.
15: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
17: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
18: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
19: Coffee Press.
18: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες μέχρι ήδη μίνι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
17: Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510-516-090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
20: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
21: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
20: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
21: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
20: Auto Center Service.
21: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
20: Auto Center Service. Στο κοκκινό χώμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
21: Auto Center Service.
15: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
22: Ακούστε μας ζωντανά.
15: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
22: Από το e-pavla radio.
15: Από το live24.gr.
22: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
23: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.

Όπως κάθε εβδομάδα, έτσι και τούτη εδώ την εβδομάδα, να είμαστε και πάλι μαζί για περίπου 2 ώρες. Καλωσορίσατε στο έγκυρο Airplay Chart που έχει η Ελλάδα από την IFPI και το Media Inspector. Κώστας Ιτόπουλος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας για ένα ολόκληρο 2 ώρο. Σας θυμίζουμε ότι είμαστε το... η εκπομπή δηλαδή, είναι το μόνο έγκυρο Airplay Chart αναγνωρισμένο από την IFPI και βεβαίως από το εξωτερικό όσον αφορά τα τραγούδια, τα κομμάτια αν θέλετε, από το διεθνές ρεπερτόριο που σαρώνουν σε όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της χώρας. Και για εσάς που είστε τακτικοί ακροατές, ξέρετε ότι πάντα ξεκινάμε από το νούμερο 20. Το ακούσαμε λοιπόν μόλις τώρα, Sombre και Undressed. Σας έχω καινούριο τραγούδι που χαίρομαι πάρα πολύ που μπαίνει μες στην 20. Είναι αρκετά καινούριο, είναι αρκετά πρόσφατο και νομίζω μες το καλοκαίρι θα τα ακούμε πάρα πολύ, για να μην σας πω και το χειμώνα. Όμως αυτά λίγο αργότερα. Προς το παρόν, Ed Sheeran στη συνέχεια στο νούμερο 19, Azizam.

κάτω. Η Κέιτο, αν θέλετε, στο νούμερο 17 του την εβδομάδα, Turn the Lights Off, και μία θέση πιο κάτω, στο 18, ακούσαμε Papa Ute Afro Soul. Ένα κομμάτι διαφορετικό, σε μια γλώσσα διαφορετική, πολύ ωραίο κομμάτι, κατ' εμέ διαφορετικό, το τονίζω, Mike's Mind, και έχω την εντύπωση ότι το τραγούδι έχει ένα πολύ καλό, αν θέλετε, vibe, νομίζω ότι θα πάει αρκετά ψηλά. Εγώ χαίρομαι όταν μπαίνουν κάπως διαφορετικά τραγούδια μέσα στην 20άδα. Κώστας Σιδόπουλος στην παρέα σας, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι εκτός 20άδας και μετά, κλασικά, Tate McRae, Sports Car στο 16. You know

0: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
1: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
0: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
1: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
0: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
1: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
0: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
2: Στην Κουτσουκιάδη σε ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
3: Στο λιμανάκι των Σπακίων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
4: Έχεις ιδέα?
5: Τι είναι αυτό?
4: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
5: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
4: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
5: Πρώτη φορά το ακούω.
4: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
5: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
4: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
5: 6944-577-386.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
6: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
7: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
6: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
7: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
6: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
7: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
6: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
8: Καβάλα News.
0: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
8: Καβάλα News. Στους 102,8.
9: Έλα περβόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
10: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολη.

0: Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Προσοχή! Στα 200 μέτρα πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
3: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

Jonas Blue και Edge of Desire στο νούμερο 15 εδώ στο International Top 20 από την FBI. Πάμε να δούμε τι γίνεται πιο πάνω. Το καινούριο κομμάτι του Alex Warren δεν είναι πολύ καινούριο, αλλά είναι σχετικά πρόσφατο βέβαια, σε σχέση πάντα με το Big Hit το οποίο έκανε τον Alex Warren τόσο γνωστό, δηλαδή το Ordinary. Αναφέρομαι βέβαια στο Fever Dream, ένα τραγούδι που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, πρέπει να σας πω, στο 14, και σε λίγο το τυχερό 13 New Religion από Bebe Rexha.

Έχω ένα καλό feeling για το τραγούδι. Σας το είχα πει όταν μπήκε μέσα στην εικοσάδα, το Let Me Be από The Second Voice. Νομίζω ότι μπορεί να μπει μέσα στη δεκάδα. Τώρα είναι στο νούμερο 12. Έχουμε κομμάτι εκτός εικοσάδας και μετά η αγαπημένη Olivia Dean με το πολύ γλυκό So Easy to Fall in Love στο 11. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο International Top 20, γιατί την άλλη ώρα θα είμαστε μαζί και πάλι για άλλη μια ώρα και φυσικά θα μπούμε στη δεκάδα. Και το κυριότερο, για να δούμε, παραμένει παιδιά η Taylor Swift κατσικωμένη, όπως πολύ σωστά λέει εδώ ένα συνεργάτης της εκπομπής, στην θέση νούμερο 1. Όλα αυτά και κάποια άλλα θα τα μάθετε την ερχόμενη ώρα.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Την Πέμπτη, ανακοινώσεις για τις κυβερνητικές αλλαγές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει τα ονόματα που θα αντικαταστήσουν τον νέο γραμματέα Κωνσταντίνο Κυρανάκη στο πόστο του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών και τον Νίκο Ταγαρά στη θέση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ανοιχτό το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος άφησε ο Αντώνης Σαμαράς. Είπε πως θα κάνει τις επίσημες ανακοινώσεις όταν πρέπει. Τη διαγραφή του αναπληρωτή γραμματέα της τοπικής του ΠΑΣΟΚ στη Θάσο, Γιώργου Μπλιώνη, αποφάσισαν τα κεντρικά όργανα του κόμματος στην Αθήνα. Αιτία της καρατόμησης, η έντονη κριτική που ασκούσε από τα μέσα του 2025 στην Ομαρχιακή Επιτροπή της Καβάλας για τη στάση της στην αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα στον Πρίνο. 2 εκατομμύρια ευρώ για αντιπλημμυρικά έργα στα τενάγη των Φιλίππων εξασφάλισε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με τον βουλευτή Καβάλας Γιάννη Πασχαλίδη. Ο βουλευτής γνωστοποίησε την είδηση στη διάρκεια σύσκεψης στο Δήμο Παγκαίου. Την Κυριακή στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας ο 12ος διαγωνισμός ορθογραφίας για μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού. Άρχισαν οι εγγραφές στις κατασκηνώσεις της Νέας Περάμου για παιδιά 6 έως 16 ετών, ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Υπογράφηκε η σύμβαση και ξεκινούν άμεσα οι εργασίες για το έργο Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολείων του Δήμου Παγκαίου, προϋπολογισμού 7,5 εκατομμυρίων ευρώ. Όμιλια με θέμα αρτηριακή πίεση ο σιωπηλός δολοφόνος από τον παθολόγο Ξενοφών Κροκίδη την Πέμπτη στις 10 το πρωί στο καπί της Ελευθερούπολης. Υπογράφηκε η σύμβαση αντικατάστασης του Ταρτάν στο Ανθή Καραγιάννη σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Κώστα Χατζη Αναστασίου.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
3: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
0: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
3: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
0: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
3: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
0: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
3: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
0: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
3: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
0: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
3: Τηλέφωνο 25920 62 472.
0: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
4: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε 3 σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
5: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8.
6: το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
7: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
8: Coffee Press.
7: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάτες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
9: Χρόνο με το χρόνο, η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες. Για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη Π, Ξάνθη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησε το διαδικτυακά. Για εγγραφές, μπες στο www.cpavlagea.gr Cap for Youth με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Στις 5 Ιουνίου κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
11: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
6: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
6: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο.
12: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Neon De-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Να είμαστε και πάλι παρέα, φίλοι φίλες. Καλώς ορίσατε στο International Top 20 από το Media Inspector και την AFPI. Ο Κώστας Ζητόπουλος στο μικρόφωνο και βεβαίως στην παρέα σας για άλλη μία ώρα. Μπήκαμε πια με στη δεκάδα. Το δεκάρι το καλό το ακούσαμε τώρα από τις κουκλάρες Κατσάι με τον Γκαμπριέλα. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται πιο πάνω. Ένα τραγούδι που φυσικά είχε πάει όχι μόνο στην κορυφή, είχε μείνει πολύ καιρό εκεί. Ordinary στη συνέχεια στο 9 από Alex Warren. They say the

Τάμε Ιμπάλα, Ντράκιουλα, στο νούμερο 7. Ωραίο τραγούδι, ωραίο κομμάτι. Μία θεσούλα πιο κάτω, βέβαια. Ακούσαμε Jamaican Bam Bam από Hugh Gale στο 8. Έρχεται κομμάτι εκτός 20ης και μετά Now David Guetta με Τον Ζεντάι και Teddy Swims, που ίσως είδατε, ίσως συνειδητοποιήσατε ή αν θέλετε ανακαλύψατε τώρα τυχαία, τούτη εδώ την εβδομάδα μετά από περίπου 1,5 χρόνο, σχεδόν 1,5 χρόνο, δεν έχουμε Teddy Swims μόνο του μέσα στην 20ης. Δηλαδή όλα τα κομμάτια του βγήκανε εκτός 20ης. Παρ' όλα αυτά είναι πάρα πολύ κοντά, γι' αυτό και είναι πολύ πιθανό να ξαναμπεί κάποιο τραγούδι μέσα στο Top 20. Σε λίγο λοιπόν, David Guetta, Gone Gone Gone στο 6.

0: 101,8.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
3: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
4: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
3: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
4: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
3: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
4: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
3: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
5: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
6: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
7: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
6: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
7: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
6: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
7: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
6: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
8: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
9: Στην Κουτσουκιά Βυσ-ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
10: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παλάτη ζωή σου.
11: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πανεπιστήμιο.

0: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
1: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
0: Δηλαδή?
1: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
0: Πλάς, πλάς, πλάς.
1: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Είμαστε πια μέσα στο top 5 εδώ στο Airplay Chart του Media Inspector. Ο Κώστας Τόπλος στην παρέα σας για λίγο ακόμη και από Ray. Μόλις τώρα ακούσαμε Where is my husband? Where the hell is my husband? Στο νούμερο 5. Τώρα, βραβευμένο, αγαπημένο, παραμένει μες στην πεντάδα. Έχει μπει, έχει βγει βέβαια την πεντάδα αρκετές φορές. Ο λόγος βέβαια για το Golden στη συνέχεια στο 4 από Hendrix.

δεύτερο δημοφιλέστερο τραγούδι ξανά για άλλη μια εβδομάδα σε όλη τη χώρα από τον Bruno Mars, Just Might, στο νούμερο 2. Ενώ μια θεσούλα πιο πριν, στο νούμερο 3 ανέβηκε μια θέση η Ζέινα με τον Τζανάντο. Ένα τραγούδι το οποίο σας είχα πει όταν μπήκε στην 20άδα, είχα ένα πολύ καλό feeling, τελικά δεν έπεσα έξω. Έχει φτάσει μέχρι το νούμερο 3, δεν ξέρω πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει. Το σίγουρο είναι ότι πρώτον, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής, που σημαίνει, θέλω να σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ που ήσασταν εδώ στην παρέα μου σχεδόν ένα δίωρο. Κώστας Σιτόπουλος ήταν στο μικρόφωνο. Επίσης θα ακούσουμε ένα κομμάτι εκτός 20άδας και για άλλη μια εβδομάδα, oh yes, η Taylor Swift, Βασίλισσα, με το The Fate of Ophelia στην θέση νούμερο 1. Να είστε καλά, φιλιά πολλά, την άλλη εβδομάδα και πάλι μαζί.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Την Πέμπτη, ανακοινώσεις για τις κυβερνητικές αλλαγές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει τα ονόματα που θα αντικαταστήσουν τον νέο γραμματέα Κωνσταντίνο Κυρανάκη στο πόστο του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών και τον Νίκο Ταγαρά στη θέση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ανοιχτό το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος άφησε ο Αντώνης Σαμαράς. Είπε πως θα κάνει τις επίσημες ανακοινώσεις όταν πρέπει. Τη διαγραφή του αναπληρωτή γραμματέα της τοπικής του ΠΑΣΟΚ στη Θάσο, Γιώργου Μπλιώνη, αποφάσισαν τα κεντρικά όργανα του κόμματος στην Αθήνα. Αιτία της καρατόμησης, η έντονη κριτική που ασκούσε από τα μέσα του 2025 στην Ομαρχιακή Επιτροπή της Καβάλας για τη στάση της στην αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα στον Πρίνο. 2 εκατομμύρια ευρώ για αντιπλημμυρικά έργα στα τενάγη των Φιλίππων εξασφάλισε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με τον βουλευτή Καβάλας Γιάννη Πασχαλίδη. Ο βουλευτής γνωστοποίησε την είδηση στη διάρκεια σύσκεψης στο Δήμο Παγκαίου. Την Κυριακή στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας ο 12ος διαγωνισμός ορθογραφίας για μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού. Άρχισαν οι εγγραφές στις κατασκηνώσεις της Νέας Περάμου για παιδιά 6 έως 16 ετών, ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Υπογράφηκε η σύμβαση και ξεκινούν άμεσα οι εργασίες για το έργο Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολείων του Δήμου Παγκαίου, προϋπολογισμού 7,5 εκατομμυρίων ευρώ. Όμιλια με θέμα αρτηριακή πίεση ο σιωπηλός δολοφόνος από τον παθολόγο Ξενοφών Κροκίδη την Πέμπτη στις 10 το πρωί στο ΚΑΠΗ της Ελευθερούπολης. Υπογράφηκε η σύμβαση αντικατάστασης του Ταρτάν στο Ανθή Καραγιάννη σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Κώστα Χατζη Αναστασίου.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
4: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
5: Έχεις ιδέα?
6: Τι είναι αυτό?
5: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
6: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
5: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
6: Πρώτη φορά το ακούω.
5: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
6: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
5: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
6: 6944-577-386.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
7: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια Ταξιδεύεις στον χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας, στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
8: Χρόνο με το χρόνο, η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες. Για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη Π, Ξάνθη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησε το διαδικτυακά. Για εγγραφές, μπες στο www.cpavlagea.gr. Cup for Youth. Με τη συγκριματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
10: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
9: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
10: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
9: Auto Center Service.
10: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
9: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
10: Auto Center Service.
11: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.

0: συμβαίνουν και εις Παρισίους.
1: Συμβαίνουν, λέει.
0: Τώρα μεταξύ μας συμβαίνει και στην τέλος πάντων περιοχή της
1: Ινδίας
0: και λοιπά. Γιατί και εκεί, όπως και κάπου αλλού που ξέρω,
1: ναι,
0: έχουν προβλήματα συνοριακά, ρε φίλε.
1: Τι είπες, υπάρχουν τέτοιες χώρες που έχουν προβλήματα στα σύνορα?
0: Λοιπόν, μεταξύ Ινδίας και Μπαγκλαντές. Και γιατί αυτό? Οι σχέσεις, λέει, μεταξύ των δύο χωρών έχουν επιδεινωθεί σημαντικά μετά την επανάσταση του 2024 στο Μπαγκλαντές,
1: ναι,
0: η οποία οδήγησε στην πτώση της κυβέρνησης Σέιχ Χασίνα και τη φυγή της στην Ινδία, η οποία ήταν φιλοϊνδική
1: η πολιτική της.
0: Έκτοτε, λέει, η νέα κυβέρνηση του Ναρέντρα Μόντι έχει ενισχύσει τους ελέγχους στα σύνορα, κατασκευάζοντας φράχτες εκατοντάδων χιλιόμετρων.
1: Ότι τώρα πιστεύει το Μπαγκλαντές ότι θα φύγουν οι Ινδοί και θα πάνε δίπλα.
0: Ξέρω εγώ τι να σου πω. Η Ινδία, λέει, μη φεύγουν οι Μπαγκλαντές.
1: Και πηγαίνουν.
0: Έτσι, μπράβο. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Λοιπόν, η Ινδία, λέει, εξετάζει ένα ασυνήθιστο και αμφιλεγόμενο μέτρο για την ανάσκεση της παράνομης μετανάστευσης. Γιατί είναι χιλιόμετρα η συνοριακή γραμμή,
1: ναι,
0: όπου έχουν χτιστεί τα διάφορα, τέλος πάντων, τείχη, αλλά είναι και περιοχές οι οποίες λόγω των ποταμιών
1: δεν
0: έχουν καθιζήσεις και το ένα και το άλλο, και εκεί δεν μπορείς να στήσεις φράχτες.
1: Τι θα στήσουν εκεί, σκιάχτρα?
0: Λοιπόν, όχι.
1: Α.
0: Εκεί σκεφτήκαν, λέει, να ρίξουν κροκόδιλους και φίδια.
1: Τέλεια, τέλεια. Τα οποία θα μένουν εκεί στη γραμμή. Δεν φαντάζομαι ότι θα πηγαίνουν μπρος πίσω.
0: Λοιπόν, έτσι ώστε, λέει, να μην μπορεί να περνάει ο κόσμος.
1: Τους βλέπω να τους τρώνε σουβλάκι, έτσι.
0: Λοιπόν, γι' αυτό σου είπα, συμβαίνει και αλλού αυτό, ε.
1: Για να δούμε.
0: Για να δούμε.

0: τι στην TV.
1: Μετά από τον κύκλο που σας έκανα με τις ταινίες.
2: Τώρα μας κάνεις και τον κύκλο με την κυμωλία.
1: Όχι, θα σας κάνω τον κύκλο αγκαλιά με την TV.
2: Ναι.
1: Γιατί θα μιλήσουμε για σειρές.
2: Μάλιστα.
1: Σε πλατφόρμες που μπορεί να δει κανείς μαζεμένες.
2: Μάλιστα.
1: Είτε είναι λίγα επεισόδια, είτε είναι πολλές σεζόν,
2: μάλιστα,
1: είτε είναι μία και έξω.
2: Okay.
1: Ξεκινάμε με τα λίγα επεισόδια.
2: Μάλιστα.
1: Που είναι και μια πραγματική ιστορία πολύ ενδιαφέρουσα. Εγώ την είχα παρακολουθήσει όταν είχε σκάσει στην Αμερική.
2: Ναι.
1: Λέγεται η σειρά Inventing Anna.
2: Μάλιστα.
1: Βέβαια, δεν την παρακολουθούσα.
2: Inventing Anna, δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Εφευρίσκοντας την Anna.
2: Ναι, ανακαλύπτοντας.
1: Ανακαλύπτοντας.
2: Mm-hmm.
1: Είναι νέα επεισόδια.
2: Μάλιστα.
1: Και είναι η πραγματική ιστορία της Άννας Σορόκιν στην Αμερική.
2: Μάλιστα.
1: Η οποία ήταν μεγάλη απατεώνισσα.
2: Ναι, το έχουν οι Άννες.
1: Ονόματα δεν λέμε.
2: Ναι, οι παραβρισκόμενοι εξαιρούνται.
1: Εξαιρούνται πάντα.
2: Γεια, συνέχισε.
1: Η οποία κατάφερε και μεταμορφώθηκε, αυτή η κοπέλα η Άννα Σορόκιν, μεταμορφώθηκε σε Άννα Ντέλνεϊ, η οποία έπεισε όλη την κοσμική αριστοκρατία σε εισαγωγικά της Νέας Υόρκης, ότι ήταν μια Γερμανίδα πολυεκατομμυριούχος, γόνος τεράστιας εταιρείας. Της τα φώνανε όλοι από παντού, τρελή απάτη. Και στο απάτη Άννα, δεν ξέρω γιατί το λες με αυτόν τον τρόπο και με κοιτάς.
2: Όχι, για
1: εκείνη. Ναι, ναι, ναι. Και στο τέλος τελικά ξεσκεπάστηκε και την πιάσανε και φυλακίστηκε.
2: Μάλιστα.
1: Η ιστορία, αυτά τα επεισόδια έχουν να κάνουν, ξεκινάνε από μια συνέντευξη εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, η οποία είχε γίνει ανάμεσα σε μια δημοσιογράφο και την Άννα Ντιλέινι Παύλα Σορόκιν.
2: Η Σορόκιν είναι ρωσικής καταγωγής.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Στόχε το επώνυμα μας. Γενικό σεϊν.
1: Έτσι.
2: Έτσι.
1: Παίζει την πρωταγωνίστρια Τζούλια Γκάρνερ, η οποία κέρδισε και Emmy.
2: Πολύ καλή αυτή.
1: Πραγματικά. Είναι ένα ωραίο 9 επεισοδιάκια, μη σου πω ένα Σαββατοκύριακο έτσι στη ρούχλα, το κάνεις.
2: Στη ρούχλα.

0: στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30. Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
2: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
2: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
2: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
3: Στην Κουτσουκιά ΒΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
4: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
5: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
4: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
5: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
4: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
5: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
4: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
6: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
7: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των Σφαγείων.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
8: Έλα περβόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
9: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένο. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
13: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Λοιπόν, καλώς ορίζουμε και το κορίτσι μας, τη Βασιλεία Πέτρου. Γεια σου, τι κάνεις?
2: Καλώς σας, Βασιλεία.
3: Γεια σας, παιδιά, καλώς σας βρίσκω.
1: Σε ακούμε.
3: Λοιπόν, η είδηση έρχεται από το Ποντίκι και λέει: το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας κινητοποίησε ένα ψάρι του είδους Lophotus lacepede που ξεβράστηκε στην παραλία του Μιλάτσο στη Σικελία. Το συγκεκριμένο είδος καταγράφεται εξαιρετικά σπάνια στη Μεσόγειο, με τους επιστήμονες να σπεύδουν στο σημείο για περαιτέρω μελέτη. Το εν λόγω ψάρι ανήκει στα μεσοπελαγικά είδη, τα οποία ζουν σε μεγάλα βάθη που κυμαίνονται από 200 έως 1000 μέτρα. Τις ώρες της ημέρας παραμένει στα βαθιά, προκειμένου να αποφύγει τους φυσικούς του θηρευτές, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας μετακινείται προς πιο ρηχά νερά για να αναζητήσει τροφή. Όπως μετέδωσαν ιταλικά μέσα ενημέρωσης, στο σημείο έφτασε ο βιολόγος Καρμέλο Ισγκρό, ο οποίος είναι διευθυντής και ιδρυτής του Μουζέο Del Mare di Milazzo. Το ψάρι βρέθηκε ζωντανό, αλλά σε κατάσταση σοκ, και κινητοποιήθηκαν ειδικοί για την περισυλλογή του. Παρά τις προσπάθειες που έγιναν για να διασωθεί, το ψάρι δυστυχώς δεν επέζησε. Ωστόσο, η παρουσία του προσέφερε στους επιστήμονες μια ιδιαίτερα σημαντική ευκαιρία για μελέτη. Το δείγμα πρόκειται να υποβληθεί σε ειδική επεξεργασία και στη συνέχεια θα εκτεθεί στο MUMA, εντασσόμενο στη μόνιμη συλλογή του μουσείου. Στόχος είναι να αναδειχθούν τα μοναδικά χαρακτηριστικά του είδους και να φωτιστούν λιγότερο γνωστές πτυχές της ζωής που αναπτύσσεται στα μεγάλα θαλάσσια βάθη της Μεσογείου.
1: Τι σου κάνει αυτό το περιβάλλον, ρε παιδί μου? Πόσα πράγματα έχουν χαθεί, ε!
4: Έτσι θα μας χρησιμοποιείς και μας.
1: Έλα, σταμάτα,
4: να το ξέρεις.
1: Οκ. Τι, να σας βάλω σε μουσείο?

0: Αυτό δεν είναι μόνο καλοκαιρινό.
1: Αυτό είναι και σεξι.
0: Ναι, εμένα με εξιτάρει να σου πω την αλήθεια.
1: Τι μου λες.
0: Αν και με αυτά τώρα που βλέπουμε
1: γύρω μας.
0: Ναι, με τις διάφορες influencers και τα λοιπά. Κάθε έτσι πιπερά το μυστικό έχει αποκαλυφθεί και δεν κάνεις κανένα
1: δίκιο. Έλατε.
0: Παλιότερα όμως το Baby Doll ήταν...
1: Μεγάλη ιστορία, μην το συζητάς.
0: Βέβαια. Λοιπόν, Baby Doll είναι το τραγουδάκι που έχουμε διαλέξει για τη συνέχεια του Dominic Fike, πολύ γνωστός, ιδίως στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι, ναι.
0: Από το άλμπουμ του Don't Forget About Me Demos του 2018.
1: Ασόψονται τα social.
0: Πρόσεξε όμως, παρά το γεγονός ότι είχε κυκλοφορήσει τότε,
1: ναι,
0: το τραγούδι έγινε γνωστό μέσα στο 2026.
1: Γι' αυτό σου λέω, ασόψονται τα social.
0: Γιατί? Διότι ξαφνικά άρχισε να μοστράρει σε TikTok, σε YouTube, σε Instagram και τελικά οδήγησε στην πρώτη εμφάνιση στο Billboard Hot 100 Chart.
1: Ναι.
0: Στη συνέχεια και κυκλοφόρησε και ως single. Έτσι.
1: Το σπρώξαμε.
0: 27 Φεβρουαρίου του 2028, Baby Doll, δικό σας.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Την Πέμπτη, ανακοινώσεις για τις κυβερνητικές αλλαγές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει τα ονόματα που θα αντικαταστήσουν τον νέο γραμματέα Κωνσταντίνο Κυρανάκη στο πόστο του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών και τον Νίκο Ταγαρά στη θέση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ανοιχτό το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος άφησε ο Αντώνης Σαμαράς. Είπε πως θα κάνει τις επίσημες ανακοινώσεις όταν πρέπει. Τη διαγραφή του αναπληρωτή γραμματέα της τοπικής του Πασόκ στη Θάσο, Γιώργου Μπλιώνη, αποφάσισαν τα κεντρικά όργανα του κόμματος στην Αθήνα. Αιτία της καρατόμησης η έντονη κριτική που ασκούσε από τα μέσα του 2025 στην Ομαρχιακή Επιτροπή της Καβάλας για τη στάση της στην αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα στον Πρίνο. 2 εκατομμύρια ευρώ για αντιπλημμυρικά έργα στα τενάγη των Φιλίππων εξασφάλισε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με τον βουλευτή Καβάλας Γιάννη Πασχαλίδη. Ο βουλευτής γνωστοποίησε την είδηση στη διάρκεια σύσκεψης στο Δήμο Παγκαίου. Την Κυριακή στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας, ο 12ος διαγωνισμός ορθογραφίας για μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού. Άρχισαν οι εγγραφές στις κατασκηνώσεις της Νέας Περάμου για παιδιά 6 έως 16 ετών, ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Υπογράφηκε η σύμβαση και ξεκινούν άμεσα οι εργασίες για το έργο Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολείων του Δήμου Παγκαίου, προϋπολογισμού 7,5 εκατομμυρίων ευρώ. Όμιλια με θέμα αρτηριακή πίεση ο σιωπηλός δολοφόνος από τον παθολόγο Ξενοφών Κροκίδη την 5η στις 10 το πρωί στο καπί της Ελευθερούπολης. Υπογράφηκε η σύμβαση αντικατάστασης του Ταρτάν στο Ανθή Καραγιάννη σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Κώστα Χατζη Αναστασίου.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
5: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
6: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
7: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
8: Coffee Press.
7: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάτες και μπουγάτσες μέχρι είδη μίνι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγκλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
8: Χρόνο με το χρόνο, η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες. Για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη Π, Ξάνθη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησε το διαδικτυακά. Για εγγραφές μπες στο www.cpavlagea.gr. Cup for Youth. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια Κουνουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια Κουνουσίδη.
10: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
9: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
11: Έχεις ιδέα?
12: Τι είναι αυτό?
11: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
12: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
11: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
12: Πρώτη φορά το ακούω.
11: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
12: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
11: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
12: 6944-577-386.
11: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
13: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
14: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
15: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
13: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
13: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
13: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο.
16: Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: not saying much.
1: Δύο στην τιμή του ενός. Weekend.
2: Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα σε έχω ξεκινήσει πολύ με ποδόσφαιρο.
1: Εντάξει. Καλά τώρα.
0: Τι πιάνουμε τη λεπτή ηρωνία.
1: Ναι,
0: παρ' όλα αυτά.
1: Τι να κάνουμε.
0: Θα σας μιλήσω για κάτι και σε εσένα και όσους αγαπούν το ποδόσφαιρο εκεί έξω. Mm-hmm. Που μας ταλαιπωρεί πάρα πολύ, που είναι το πέναλτι.
1: Μάλιστα.
0: Και θα σας πω ότι το 1891.
1: Μάλιστα.
0: Ένας Ιρλανδός επιχειρηματίας και τερματοφύλακας. Ναι. Έχει σημασία αυτό. Το λέγανε William McCram.
1: Ναι.
0: Αποφάσισε να υιοθετηθεί, μάλλον θέλησε να ζητήσει και τελικά αποφασίστηκε από τη Διεθνή Ένωση Ποδοσφαίρου. Mm-hmm. Τι διεθνή δηλαδή, Αγγλία, Σκωτία, Ιρλανδία ήταν τότε.
1: Ναι, ναι.
0: Και έγινε ο κανονισμός του πέναλτι.
1: Κακός.
0: Ήταν δική του ιδέα.
1: Μπράβο.
0: Τι να τον κάνεις τώρα τον William McCram.
1: Μα σε παρακαλώ.
0: Σε παρακαλώ.
1: Αγάπη μου γλυκιά τώρα.
0: McCram χάλια.
1: Έτσι.

0: Το ξέρεις αυτό που λέει η κυρία όταν της λένε «Μα έχει φίλοι ο άντρας σας, ότι να κάνει, που θα πάει, πάλι σε μένα θα γυρίσει».
1: Ναι.
0: Έτσι ακριβώς αισθάνεται και η Ισπανία για τον Πέντρο Αλμοδόβαρ.
1: Ο άντρας έχει γκόμενα και λέει η άλλη «Καλά, άστον, που θα πάει, πάλι εδώ θα γυρίσει». Φίλοι. Συγγνώμη.
0: Φιλιππίδη.
1: Ναι, για πες.
0: Λοιπόν, το ίδιο πράγμα σκέφτεται και η Ισπανία για τον Αλμοδόβαρ, ο οποίος τα 76 του χρόνια, αφού έκανε πρώτα ένα πέρασμα από το Χόλιγουτ και ταράχτηκε, θα σου εξηγήσω γιατί, επιστρέφει στην Ισπανία. Πώς το ξέρουμε αυτό? Έδωσε μια μεγάλη συνέντευξη στο El País με αφορμή την κυκλοφορία της νέας ταινίας Bitter Christmas.
1: Για πάμε.
0: Τι γίνεται τώρα? Αποκάλυψε ότι αν και τα τελευταία χρόνια πειραματίστηκε με τα αγγλικά, με τις αγγλόφωνες ταινίες, δεν του έκατσε καθόλου. Και σκοπεύει να επιστρέψει μόνιμα και στη γλώσσα και στο κινηματογραφικό περιβάλλον της χώρας του.
1: Πολύ καλά θα κάνει.
0: Διότι πήγε ο Αλμοδόβαρ στην Αμερική και κάνανε 32 επιτροπές για να αποφασίσουν τα γυρίσματα. 64 τεχνικούς για το γύρισμα. Τρελάθηκε ο άνθρωπος. Λέει, παιδιά, πώς τα κάνετε έτσι εδώ? Ξαναγυρίζω Ισπανία. Άρα επιστρέφει.
1: Νομίζω ότι η επόμενη ταινία του, αν γίνει εκεί, στη χώρα που γεννήθηκε και που έχει την κουλτούρα της.
0: Βέβαια.
1: Θα μας ξαναθυμίσει παλιό καλό.
0: Παλιές εποχές. Έτσι. Μακάρι.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Καβάλα News. Στους 102,8.
2: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot. Coffee and more.
3: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά. Τα θέλεις διπλά.
4: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
3: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
4: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
3: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
4: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
3: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
5: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
6: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
7: Στην Κουτσουκιά ΒΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
8: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
9: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
10: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
9: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
10: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
9: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
10: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
9: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
11: Έχεις ιδέα?
12: Τι είναι αυτό?
11: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
12: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
11: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
12: Πρώτη φορά το ακούω.
11: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
12: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
11: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
12: 6944-577-386.
11: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
13: πειράζει. Κάνει την εγγραφή σου, ώρα να παίξει κι εσύ. Την μπάλα τη ζωή σου.
14: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
16: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
15: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
17: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
18: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
17: Δηλαδή
18: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
17: Πλάς, πλάς, πλάς.
18: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Κοίταξε, είχαμε τραγούδια του καλοκαιριού.
1: Ναι.
0: Από το Spotify.
1: Ναι.
0: Αυτό το συγκεκριμένο, και υπάρχει λόγος, mm-hmm. έτσι, είναι μέσα στο ελληνικό Airplay Chart.
1: Αλήθεια.
0: Πάρα πολύ ψηλά.
1: Mm-hmm.
0: Και ο λόγος είναι γιατί πριν από λίγο καιρό εδώ πέρα μας ταρακούνησαν.
1: Ναι.
0: Το διάλεξα λοιπόν γιατί είναι θρύλος, είναι, ξέρω εγώ, ύμνος, είναι το τραγούδι σύμβολο, υπογραφή, δεν ξέρω τι, του συγκροτήματος.
1: Αλήθεια μεγάλη είναι αυτό.
0: Συμφωνείς?
1: Και να μην σου αρέσει το, η μουσική του συγκροτήματος, αυτό το τραγούδι σου αρέσει.
0: Μετάλλικα, Nothing Else Matters, από το 1992, φιλενάδα, εντάξει, μέσα από το ομώνυμο studio album τους τότε.
1: Ναι.
0: Ένα από τα πιο γνωστά δημοφιλή τραγούδια των Metallica, πρόσεξε, είναι το βασικότερο από όλα που το παίζουν
1: σε
0: όλα τα live.
1: Συναδίες, έτσι.
0: Εντάξει. Κι όμως αυτό το τραγούδι, το εμβληματικό των Metallica,
1: ναι,
0: δεν έφτασε ποτέ σε καμία κορυφή, σε κανένα chart.
1: Αλήθεια λες?
0: Μπήκε σε top 10, όχι νούμερο 1. Εντάξει. Λοιπόν,
1: εντύπωση μου κάνει.
0: Πάμε, κύριε Γεωργακόπουλε, και για σας, γιατί ξέρουμε ότι γουστάρει Μετάλλικα.

0: Εντάξει.
1: Λοιπόν,
0: φτιαχτήκαμε.
1: Αλήθεια σου λέω, από τις πιο ωραίες εκπομπές, πολύ ωραίες μουσικές, μπράβο.
0: Τελειώσαμε όμως.
1: Τελειώσαμε για σήμερα.
0: Και έχουμε για φινάλε, πρόσεξε τώρα τα περίεργα, ρε παιδί μου,
1: οι συμπτώσεις.
0: Ναι. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Μεγάλη Βρετανία, στο UK Top 40, είναι στην κορυφή δύο τραγούδια τα οποία είναι country. Ειλικρινά, έχει ξαναγυρίσει το πράγμα στην country.
1: Καλά έχει
0: γυρίσει. Και καλά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν και στο Μεγάλη Βρετανία.
1: Ό,τι μπορούν να κάνουν
0: εκεί. Νούμερο 1, Rain in Me, Sam Fender και Olivia Dean.
1: Α, λόγω της Olivia Dean, να δεις, που θα έχει γίνει νούμερο 1. Πολύ λοιπόν, την αγαπάνε οι Βρετανοί την Olivia.
0: Και σου λέω, το πράγμα αρχίζει και πάει πολύ προς country, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να αποχαιρετήσουμε ακούγοντας το κομμάτι.
1: Να αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Ήταν η εκπομπή 2 στην τιμή του 1.
0: Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξενόπουλο.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής και το κορίτσι μας η Βασιλεία Πέτρου.
0: Φιλιά πολλά, να περνάτε όμορφα, φιλιά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Την Πέμπτη, ανακοινώσεις για τις κυβερνητικές αλλαγές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει τα ονόματα που θα αντικαταστήσουν τον νέο γραμματέα Κωνσταντίνο Κυρανάκη στο πόστο του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών και τον Νίκο Ταγαρά στη θέση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ανοιχτό το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος άφησε ο Αντώνης Σαμαράς. Είπε πως θα κάνει τις επίσημες ανακοινώσεις όταν πρέπει. Τη διαγραφή του αναπληρωτή γραμματέα της τοπικής του Πασόκ στη Θάσο, Γιώργου Μπλιώνη, αποφάσισαν τα κεντρικά όργανα του κόμματος στην Αθήνα. Αιτία της καρατόμησης, η έντονη κριτική που ασκούσε από τα μέσα του 2025 στην Ομαρχιακή Επιτροπή της Καβάλας για τη στάση της στην αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα στον Πρίνο. 2 εκατομμύρια ευρώ για αντιπλημμυρικά έργα στα τενάγη των Φιλίππων εξασφάλισε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με τον βουλευτή Καβάλας Γιάννη Πασχαλίδη. Ο βουλευτής γνωστοποίησε την είδηση στη διάρκεια σύσκεψης στο Δήμο Παγκαίου. Την Κυριακή στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας, ο 12ος διαγωνισμός ορθογραφίας για μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού. Άρχισαν οι εγγραφές στις κατασκηνώσεις της Νέας Περάμου για παιδιά 6 έως 16 ετών, ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Υπογράφηκε η σύμβαση και ξεκινούν άμεσα οι εργασίες για το έργο Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολείων του Δήμου Παγκαίου, προϋπολογισμού 7,5 εκατομμυρίων ευρώ. Όμιλια με θέμα αρτηριακή πίεση ο σιωπηλός δολοφόνος από τον παθολόγο Ξενοφών Κροκίδη την 5η στις 10 το πρωί στο ΚΑΠΗ της Ελευθερούπολης. Υπογράφηκε η σύμβαση αντικατάστασης του Ταρτάν στο Ανθή Καραγιάννη σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Κώστα Χατζη Αναστασίου.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Instinct Ball συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Instinct Ball σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.instinctballkouros.gr.
6: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
7: Έχεις ιδέα.
8: Τι είναι αυτό?
7: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
8: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
7: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
8: Πρώτη φορά το ακούω.
7: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
8: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
7: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
8: 6944-577-386.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
1: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. Τότ, πρόσεχε μόνο, γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
9: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
10: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες μέχρι είδη mini market, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
0: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
11: Χρόνο με το χρόνο, η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες. Για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη Π, Ξάνθη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησε το διαδικτυακά. Για εγγραφές μπες στο www.cpavlagea.gr. Cup for Youth, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.

η Smoke City στο Underwater Love. Το είχαμε μάθει από διαφήμιση το 2000 και το ξαναθυμηθήκαμε πάλι με διαφήμιση τον τελευταίο καιρό. Καλώς ορίσατε και σήμερα και αυτήν την εβδομάδα μαζί. Και ναι, λέμε πλέον καλοκαίρι. Δεν ξέρω τι λέει ο καιρός, πάντως εμείς λέμε καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι να έχουμε λοιπόν. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το επόμενο ονδίερο. Και σήμερα εδώ και αύριο εδώ. Καλώς όρισες, θα περάσουμε καλά με τις μουσικές μας.

διαβάζω εδώ ότι οι ερευνητές του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος καταγράφουν καινούργια είδη στις ελληνικές θάλασσες. Δεν με έδωσε στο πρόβλημα. Έτσι. Εδώ μας λένε να μην φοβόμαστε τις μέδωσες και αν μερικές μέρες βρίσκονται κοντά στην παραλία, η ζωή τους κυρίως είναι στο μέσο του πελάγους. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν καινούργια είδη τα οποία λέγονται εισβολικά καινούργια είδη, τα οποία δεν τα ξέραμε εμείς και πρέπει σιγά σιγά να τα μάθουμε, όχι για να φοβόμαστε, αλλά για να είμαστε ενημερωμένοι. Εφόσον είμαστε σε μια τέτοια χώρα που είμαστε γύρω-γύρω θάλασσα. Για τις μέδουσες, λέει, δεν έχει αλλάξει κάτι δραματικά από ό,τι διαβάζω εδώ. Το σίγουρο είναι ότι δεν θέλουν να είναι κοντά στις παραλίες.

Τα δημοσιεύματα για τις καινούργιες ταυτότητες συνεχίζονται ακάθετα, με ακάθεκτο ρυθμό. Και εδώ μιλάνε για ανάγκη βελτίωσης στο μέτρο ασφάλειας όταν βγαίνεις στο εξωτερικό. Δηλαδή δεν έχεις ασφάλεια αν έχεις μόνο το διαβατήριο. Και εν πάση περιπτώσει, πόση ασφάλεια είχες με την ταυτότητα αυτή πριν από 40 χρόνια, την απλή ελληνική ταυτότητα, και πόση ασφάλεια θα έχεις τώρα? Είναι ερωτήματα αυτά. Είναι θέμα ασφάλειας άραγε η αλλαγή αυτής της ταυτότητας? Σας έχω πει για τις προηγούμενες εβδομάδες, μην τρέχετε. Αν έχεις διαβατήριο αρκεί.

Σε λίγο έρχεται πρώτο διάλειμμα για διαφημίσεις, να πάρουμε μια ανάσα. Και επιστροφή εδώ μετά τις διαφημίσεις για ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Σου θυμίζω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου μπορείς να με βρεις και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή και όλο το καλοκαίρι Θεού θέλοντος. Φυσικά για όλο το καλοκαίρι, πάντως εμείς εδώ θα είμαστε. Αυτή είναι η πρόθεση όλο το καλοκαίρι. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
3: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
3: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
3: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
4: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
5: Έχεις ιδέα?
6: Τι είναι αυτό?
5: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
6: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
5: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
6: Πρώτη φορά το ακούω.
5: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
6: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
5: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
6: 6944-577-386.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
2: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
7: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
8: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας. Γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
9: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
10: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
9: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
10: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
9: Auto Center Service.
10: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
9: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
10: Auto Center Service.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
11: Έλα περδόλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
12: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
14: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
13: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
15: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούδα.

Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Εδώ και πάλι καλωσορίσατε. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Αρχές καλοκαιριού, καλό καλοκαίρι να έχουμε. Αυτό να ευχηθώ. Ένα καλοκαίρι όμορφο τουλάχιστον όπως το έχουμε στο μυαλό μας οι περισσότεροι. Και να μην μας βρει κανένα κακό με αυτά που γίνονται γύρω μας.

διαβάζω εδώ για τιμές που ισχύουν για ξαπλώστρες, ομπρέλες και τα λοιπά στις παραλίες της Ελλάδας. Και οι τιμές είναι εξωφρενικές και είναι και λίγο παράλογες. Απ' την άποψη ότι μπορείς να βρεις, πάντα μιλάμε για την Ελλάδα τώρα, έτσι. Να βρεις, ας πούμε, δύο ξαπλώστρες ομπρέλα στα 90 ευρώ, τις καθημερινές. Δηλαδή όσο κοστίζει ένα δωμάτιο για να νοικιάσεις ενός ξενοδοχείου, ας πούμε απλού. Ή τα Σαββατοκύριακα λέει από 20 έως 220 ευρώ. Μιλάμε για ξαπλώστρες με ομπρέλα, έτσι. Δεν μιλάμε για χλειδά το δωμάτιο σε ξενοδοχείο. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Αλλά ισχύει και φέτος, δηλαδή ισχύει τις προηγούμενες χρονιές.

Διαβάζοντας αυτό το άρθρο εδώ για τις ξαπλώστρες και για τις ομπρέλες στην παραλία και το κόστος από 90 ευρώ τις καθημερινές ως 220 ευρώ τα Σαββατοκύριακα, αν ψάξεις να βρεις έτσι τα πιο ακριβά, αναρωτιέμαι τι συντήρηση και πόσα έξοδα χρειάζονται σε σχέση με ένα δωμάτιο σε ένα ξενοδοχείο, ας πούμε, για να πηγαίνουν τόσο πολύ ακριβά. Απίστευτο. Και ντροπή κιόλας.

Σε λίγο έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες και επιστρέφω εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια ολόκληρη ώρα μαζί. Θυμίσω ότι και αύριο είμαστε μαζί την ίδια ώρα, αν περνάς καλά με τις μουσικές που διαλέγω εδώ. Αν θέλεις επικοινωνία τώρα μαζί μου, σημείωσε. Και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok γράφεις με λατινικούς χαρακτήρες, Κοσμάς Καταραμάδος. Εκεί μιλάμε και ευχαριστώ πολύ για όλους εσάς που μιλάτε εδώ ή που κάνετε έτοιμα φιλίας. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Την Πέμπτη, ανακοινώσεις για τις κυβερνητικές αλλαγές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει τα ονόματα που θα αντικαταστήσουν τον νέο γραμματέα Κωνσταντίνο Κυρανάκη στο πόστο του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών και τον Νίκο Ταγαρά στη θέση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ανοιχτό το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος άφησε ο Αντώνης Σαμαράς. Είπε πως θα κάνει τις επίσημες ανακοινώσεις όταν πρέπει. Τη διαγραφή του αναπληρωτή γραμματέα της τοπικής του Πασόκ στη Θάσο, Γιώργου Μπλιώνη, αποφάσισαν τα κεντρικά όργανα του κόμματος στην Αθήνα. Αιτία της καρατόμησης η έντονη κριτική που ασκούσε από τα μέσα του 2025 στην Ομαρχιακή Επιτροπή της Καβάλας για τη στάση της στην αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα στον Πρίνο. 2 εκατομμύρια ευρώ για αντιπλημμυρικά έργα στα τενάγη των Φιλίππων εξασφάλισε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με τον βουλευτή Καβάλας Γιάννη Πασχαλίδη. Ο βουλευτής γνωστοποίησε την είδηση στη διάρκεια σύσκεψης στο Δήμο Παγκαίου. Την Κυριακή στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας, ο 12ος διαγωνισμός ορθογραφίας για μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού. Άρχισαν οι εγγραφές στις κατασκηνώσεις της Νέας Περάμου για παιδιά 6 έως 16 ετών, ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Υπογράφηκε η σύμβαση και ξεκινούν άμεσα οι εργασίες για το έργο Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολείων του Δήμου Παγκαίου, προϋπολογισμού 7,5 εκατομμυρίων ευρώ. Όμιλια με θέμα αρτηριακή πίεση ο σιωπηλός δολοφόνος από τον παθολόγο Ξενοφών Κροκίδη την 5η στις 10 το πρωί στο καπί της Ελευθερούπολης. Υπογράφηκε η σύμβαση αντικατάστασης του Ταρτάν στο Ανθή Καραγιάννη σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Κώστα Χατζη Αναστασίου.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελατηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάτες και μπουγάτσες μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά. Είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
7: Έχεις ιδέα.
8: Τι είναι αυτό?
7: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
8: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό.
7: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
8: Πρώτη φορά το ακούω.
7: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς. Δεν νοικιάζεται.
8: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
7: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
8: 6944-577-386.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
9: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
10: Χρόνο με το χρόνο η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη Π, Ξάνθη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησε το διαδικτυακά. Για εγγραφές μπες στο www.cpavlagea.gr. Cup for Youth. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
12: Έκθεση Αμυγδαλαιώνας Καβάλας.
11: Τηλέφωνο 251-051-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
13: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
14: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
14: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
14: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο.
15: Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresh Derm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresh Derm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Εδώ για τη δεύτερη ώρα. Καλώς ορίσατε οι καινούργοι και οι καινούργιες στην παρέα μας. Ο Κοσμάς και ο Τραμάδος εδώ, δύο φορές την εβδομάδα μαζί. Και σήμερα εδώ και αύριο εδώ την ίδια ώρα. Με παλιά, με καινούργια. Άλλες φορές θυμόμαστε, άλλες φορές μαθαίνουμε. Αυτό είναι το σίγουρο. Χάρη Στάιλς για τη συνέχεια. Για άλλη μία ώρα εδώ. Καλώς ορίσατε.

Εγώ σας έχω πει ότι οι ειδικοί δεν είναι και τόσο ειδικοί. Κάθε τόσο κάτι καινούριο μας λένε, το οποίο ανατρέπει το προηγούμενο που μας είχαν πει. Οπότε καλό είναι να αισθανόμαστε το σώμα μας και να έχουμε έτσι μια επικοινωνία με το σώμα μας περισσότερη. Και μεγαλύτερη νέα έρευνα βασισμένη σε δεδομένα 500.000 ατόμων μας δείχνει ότι το ιδανικό εύρος ύπνου, για να μην γερνάμε γρήγορα, το ιδανικό εύρος ύπνου σου λέει 6,4 ώρες έως 7,8 ώρες. Τώρα θα βάλω ξυπνητήρι. Δηλαδή αν μια μέρα κοιμηθώ 5 ώρες δεν είναι καλό, από ό,τι λένε εδώ οι έρευνες, και αν την άλλη μέρα κοιμηθώ 9 ώρες πάλι δεν είναι καλό. Λένε ότι αυτό το εύρος βοηθάει για καλύτερη λειτουργία των οργάνων και για πιο αργή γύρανση, ενώ ο ύπνος πάνω από 8 ώρες την ημέρα, δεν θα μας αφήσουν να κοιμηθούμε, συνδέεται λέει με ταχεία γύρανση και ενδέχεται να επιδεινώσει προβλήματα υγείας όπως η κατάθλιψη. Ένας υπνάκος τώρα το καλοκαίρι μέσα στη ζέστη κάτω από ένα πλάτανο είναι ό,τι καλύτερο και όσες ώρες πάρει. Δεν συμφωνείτε? Πιάσε να γεράσουμε ρε παιδί μου και λίγο πιο γρήγορα. Θα γίνει. Σαν πως θα ζούμε για μια ζωή.

Καλοκαίρι, καλοκαίρι, ναι, και στα ελληνικά summertime. Και επειδή δεν κρατιέμαι, διαβάζω αυτό. Στήστε αυτή, γιατί έχει ενδιαφέρον. Το τελευταίο εξάμηνο, ένας άνδρας με το όνομα Ντουάν από το Οχάιο των Ηνωμένων Πολιτειών έχει γίνει αντικείμενο συζήτησης, καθώς κατάφερε να κερδίσει σε λοταρίες 4 φορές. Μια φορά με ποσό $500, την άλλη φορά $10,000 και 2 φορές από $50,000. Γατάκια, ολόκληρες Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε περισσότερους που κερδίζουν και μεγαλύτερα ποσά.

Σε λίγο έρχεται τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφω εδώ για το τελευταίο ημίωρο. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Καταραμάδος. Εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε και τα λέμε όλα και τώρα και μετά την εκπομπή. Συντονίσου διαφημίσεις σε λίγα λεπτά και επιστρέφω εδώ. Μην το κουνήσεις.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30. Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
2: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
2: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
2: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
5: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
6: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
7: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
8: Έχεις ιδέα.
9: Τι είναι αυτό?
8: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
9: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
8: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
9: Πρώτη φορά το ακούω.
8: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
9: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
8: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
9: 6944-577-386.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
10: Στην Κουτσουκιάδη σε ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
1: Καβάλα News 102,8. Το ραδιόφωνο σου.
11: Όλοι μαζί κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
12: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
14: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
13: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
15: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
16: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
15: Δηλαδή
16: το ΣΥΜΠΑ. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
15: Πλάς.
16: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Μάρτιν Γκάριξ και Έρτ Σίραν στην αρχή του τελευταίου ημίωρου για σήμερα. Θυμίσου ότι και αύριο είμαστε μαζί την ίδια ώρα. Αν περνάς καλά, ο Κοσμάς Καταρμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Για ένα 20 λεπτό ακόμα γεμάτο εδώ στις αρχές του καλοκαιριού του 2026, που ελπίζουμε να πάει έτσι ωραία όπως το ξέρουμε συνήθως το καλοκαιράκι στη χώρα μας και να μην μας τέχει και τίποτα άλλο τρομερό. Άλλο κακό να μην μας έβρει, που λέμε.

Διαβάζω μια ενδιαφέρουσα έρευνα που μας έρχεται από το Ινστιτούτο Οικογενειακών Σπουδών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που αποκάλυψε ότι μάλλον δεν φταίνε οι γυναίκες για την ευθύνουσα πορεία του ποσοστού των γάμων. Βέβαια, άμα προχωρήσουμε παρακάτω και διαβάσουμε την έρευνα, θα δείτε ότι κάτι δεν πάει καλά με αυτά που λέει εδώ. Λέει μονολό ότι οι γυναίκες θεωρούνται υπεύθυνες για αυτό το φαινόμενο. Από ό,τι φαίνεται, λέει ότι φταίνε οι άντρες. Οι άντρες είναι αυτοί που δεν πείθονται, λέει, πια να αποκατασταθούν για διάφορους λόγους. Και εγώ κάθομαι και σκέφτομαι, έχετε συζητήσει με τον πατέρα σας, με τον παππού σας, έχετε δει ασπρόμαυρες ταινίες του 50 και του 60? Ήθελαν ποτέ οι άντρες να παντρευτούν περισσότερο από τις γυναίκες? Δεν ξέρω. Για ξαναψάξτε το, για ξανασκεφτείτε το λίγο. Λέει εδώ το 46% των αντρών ηλικίας 18 με 23 φαίνονται ανάξιοι ή και αδιάφοροι να παντρευτούν. Λογικό είναι. Γιατί να θέλουν να βάλουν μπελάδες στο κεφάλι τους? Δεν το καταλαβαίνω πραγματικά, δηλαδή. Έτσι το βλέπουν από παλιά όμως, δεν είναι τώρα. Όποιος αμφιβάλλει, δείτε ελληνικές ταινίες του 50 ή του 60 να δείτε τι γινότανε.

Τέλος για σήμερα, για τις δύο προηγούμενες ώρες. Ο Κοσμάς και Τρομάδος ήταν εδώ, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Τι καλά, τι λέω, ωραία που μπήκε το καλοκαίρι. Και αρχίζουμε και σχεδιάζουμε τι θα κάνουμε τους επόμενους μήνες. Δίνω ραντεβού για αύριο την ίδια ώρα εδώ. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε μέχρι να βρεθούμε αύριο. Γεια χαρά!

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Την Πέμπτη, ανακοινώσεις για τις κυβερνητικές αλλαγές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει τα ονόματα που θα αντικαταστήσουν τον νέο γραμματέα Κωνσταντίνο Κυρανάκη στο πόστο του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών και τον Νίκο Ταγαρά στη θέση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ανοιχτό το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος άφησε ο Αντώνης Σαμαράς. Είπε πως θα κάνει τις επίσημες ανακοινώσεις όταν πρέπει. Τη διαγραφή του αναπληρωτή γραμματέα της τοπικής του ΠΑΣΟΚ στη Θάσο, Γιώργου Μπλιώνη, αποφάσισαν τα κεντρικά όργανα του κόμματος στην Αθήνα. Αιτία της καρατόμησης, η έντονη κριτική που ασκούσε από τα μέσα του 2025 στην Ομαρχιακή Επιτροπή της Καβάλας για τη στάση της στην αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα στον Πρίνο. 2 εκατομμύρια ευρώ για αντιπλημμυρικά έργα στα τενάγη των Φιλίππων εξασφάλισε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με τον βουλευτή Καβάλας Γιάννη Πασχαλίδη. Ο βουλευτής γνωστοποίησε την είδηση στη διάρκεια σύσκεψης στο Δήμο Παγκαίου. Την Κυριακή στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας, ο 12ος διαγωνισμός ορθογραφίας για μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού. Άρχισαν οι εγγραφές στις κατασκηνώσεις της Νέας Περάμου για παιδιά 6 έως 16 ετών, ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Υπογράφηκε η σύμβαση και ξεκινούν άμεσα οι εργασίες για το έργο Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολείων του Δήμου Παγκαίου, προϋπολογισμού 7,5 εκατομμυρίων ευρώ. Όμιλια με θέμα αρτηριακή πίεση ο σιωπηλός δολοφόνος από τον παθολόγο Ξενοφών Κροκίδη την 5η στις 10 το πρωί στο ΚΑΠΗ της Ελευθερούπολης. Υπογράφηκε η σύμβαση αντικατάστασης του Ταρτάν στο Ανθή Καραγιάννη σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Κώστα Χατζη Αναστασίου.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
4: Έχεις ιδέα.
5: Τι είναι αυτό?
4: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
5: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
4: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
5: Πρώτη φορά το ακούω.
4: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
5: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
4: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
5: 6944-577-386.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
6: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
6: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
8: Χρόνο με το χρόνο, η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες. Για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη Π, Ξάνθη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησε το διαδικτυακά. Για εγγραφές μπες στο www.cpavlagea.gr. Cup for Youth. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.

US, England, Germany, France, South Africa, España, Mexico, Japan, Korea, Netherlands. Ξεκίνημα δυναμικό της σημερινής εκπομπής με τη συνεργασία Σακύρα και του Νιγηριανού Μπερναμπόι. Ένα τραγούδι που θα ακούμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου που ξεκινά στις 11 Ιουνίου και τελειώνει στις 19 Ιουλίου. Σημειώστε και την ημερομηνία 19 Ιουλίου. Είναι ο τελικός και θα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου που θα παρακολουθήσετε ένα μίνι σοου ανάμεσα στα ημίχρονα με ονόματα όπως η Μαντόνα, η BTS αλλά και η Σακύρα. Die, die! Έλενα Γαβρεσέ στην παρέα σας από τώρα και για 2 ώρες. Μας βρίσκεται στο Instagram starblack_gr, starblack_gr δηλαδή, για οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε. Και για τις 7 Ιουνίου έχει προγραμματιστεί η ταινία για τη ζωή των αγαπημένων Earth, Wind & Fire. Εμείς οι φαν αυτού του συγκροτήματος περιμένουμε πώς και πώς αυτή τη ταινία να τη δούμε. Σε κάποια πλατφόρμα λογικά θα ανέβει. Ακόμα καλύτερα να τη δούμε και στο σινεμά. In the Stone, μεγάλη επιτυχία των Earth, Wind & Fire από τα early 80s. Καλώς ήρθατε και καλή ακρόαση.

Can't think, can't sleep, can't breathe. Can't think, can't sleep, can't breathe. Everybody jumping out of their mind. Everybody going out of their skins. Everybody jumping out of their mind. Από τα πιο κεφάτα τραγούδια που έχουν μπει στα βρετανικά charts είναι αυτό που μόλις τώρα ακούσαμε, Go από τους Chemical Brothers. Έχω την αίσθηση όμως ότι είναι παλιότερο, πρέπει να είναι του 15, αλλά δεν παίρνω και όρκο. Και τώρα που δεν έχουν ακόμα σφίξει οι ζέστες, δεν έχουμε καύσωνες τουλάχιστον, μπορείτε να καθυστερήσετε λίγο ακόμα τη χρήση κλιματιστικού στο σπίτι. Το σπίτι σας λοιπόν μπορεί να κρατηθεί δροσερό όταν 12 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα, τις ώρες δηλαδή που έχει το περισσότερο ήλιο, κλείνετε τα παντζούρια. Είναι μια τακτική που εφαρμόζεται σε χώρες του εξωτερικού όπου υπάρχει πολύ ζεστό κλίμα. Τα κλειστά παντζούρια εμποδίζουν τη μεταφορά ζέστης από έξω προς τα μέσα και μπορεί να θυσιάζεται λίγο φως, αλλά γλιτώνεται από την ζέστη και από τους φουσκωμένους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο.

Μεγάλη χορευτική επιτυχία αυτό τον καιρό. Calvin Harris μαζί με Jazzy Satisfy. Και ο παγκοσμίου φήμης, DJ και παραγωγός από τη Γαλλία, έρχεται στην Αθήνα για μία και μοναδική καλοκαιρινή open air εμφάνιση. Ο Χιουτζέλ, ο Ουζέλ, έτσι προφέρεται, έρχεται στο Θέατρο Βράχων και ευκαιρία να έρθετε κι εσείς Αθήνα να τον δείτε από κοντά. Παρασκευή 26 Ιουνίου θα γίνει αυτό. Οι πόρτες ανοίγουν στις 5 το απόγευμα και υπόσχεται να ξεσηκώσει τα πλήθη μέχρι τα μεσάνυχτα. Diamond.

Δεν πιστεύω να υπάρχει άνθρωπος εκεί έξω που να μην χορεύει. Έτσι, τέτοιες ανεβαστικές μουσικές χρειαζόμαστε. Diamonds in the Skyline, και πάμε σε break με τον δικό μας Μοζέκ, που μας έρχεται από την Κρήτη. Disco Dancer. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Μπάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3270-05.
3: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
4: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
3: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
4: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
3: Auto Center Service.
4: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
3: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
4: Auto Center Service.
5: Έχεις ιδέα?
6: Τι είναι αυτό?
5: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
6: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
5: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
6: Πρώτη φορά το ακούω.
5: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
6: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
5: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
6: 6944-577-386.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
7: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
8: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
7: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.
9: Έλα παιδό όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
10: Έλα παιδό. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδό. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
13: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένο. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
14: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

Ένα R&B κομμάτι που μας αρέσει πάρα πολύ αυτό τον καιρό, από την Αγγλίδα τραγουδίστρια Tyler Lewis, η οποία βέβαια έχει καταγωγή και από άλλες χώρες. Θέλω να γαβρεσέα στην παρέα σας, συνεχίζουμε να είμαστε μαζί. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Και πάμε για flashback, 1988-89, κάπου εκεί. Ένα συγκρότημα στο οποίο είχε κάνει τότε την παραγωγή ο ύμνος του Springs, Time και Jerk Out. I see something that I like, it's, I have to go for it.

The Weeknd και Sacrifice με πάρα πολλά στοιχεία από 80's. Και όχι, δεν είναι ο μοναδικός ο Weeknd που λατρεύει τη δεκαετία του 80 και το αποδεικνύει αυτό μέσα από τα τραγούδια του. Είναι και η Years and Years με το King. Ένα συγκλάκι που κυκλοφόρησε επίσημα στις 3 Φεβρουαρίου του 2015 και ακούγεται ακόμα και σήμερα.

Έχουμε ακούσει και το original της Άνων κάποιες φορές, αλλά αυτή η διασκευή είναι πάρα πολύ ανεβαστική και καλοκαιρινή και μας αρέσει. Do you wanna get away? Το original, get away, με λίγο κομμένο το τίτλο εδώ, όπου έχουν βάλει το χεράκι τους δύο DJs, διάσημοι από άκρη σ' άκρη, ειδικά ο DJ Kungs, γαλλικής καταγωγής. Εδώ με το γερμανό, ιρακινό DJ και παραγωγό Boys Noise. Κατά κόσμο, Alex Rida, αν λέω σωστά το όνομά του. Και πλησιάζουμε σε διάλειμμα και στο κλείσιμο της πρώτης μας ώρας, κάνοντας μία βουτιά στο χρόνο. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1984 με τρεις διαφορετικούς τίτλους. Αρχικά European Queen και αμέσως μετά African Queen, αλλά και Caribbean Queen, όπου γνώρισε και τη μεγαλύτερη επιτυχία του. Billy Ocean, 76 χρονών πλέον από ό,τι διαβάζω, ένα σοκ το πάθαμε βέβαια. Leslie Sebastian Charles, το πραγματικό του όνομα, γεννημένος 21 Ιανουαρίου του 50, γνωστός με το καλλιτεχνικό του Billy Ocean. Καταγωγή από το Trinidad της Βρετανίας. Γνώρισε διάφορες επιτυχίες, κυρίως από το 1976 μέχρι το 1988. Αυτή είναι η μεγαλύτερη. European Queen όμως, το αυθεντικό που κυκλοφόρησε μέσα στο 84. Το συγκλάκι ανέβηκε και στην κορυφή των Ηνωμένων Πολιτειών μετά από 10 εβδομάδες από την κυκλοφορία του, έτσι για την ιστορία να τα λέμε και αυτά. Και επίσης γνώρισε τεράστια επιτυχία και στα charts της Μεγάλης Βρετανίας.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Την Πέμπτη ανακοινώσεις για τις κυβερνητικές αλλαγές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει τα ονόματα που θα αντικαταστήσουν τον νέο γραμματέα Κωνσταντίνο Κυρανάκη στο πόστο του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών και τον Νίκο Ταγαρά στη θέση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ανοιχτό το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος άφησε ο Αντώνης Σαμαράς. Είπε πως θα κάνει τις επίσημες ανακοινώσεις όταν πρέπει. Τη διαγραφή του αναπληρωτή γραμματέα της τοπικής του Πασόκ στη Θάσο, Γιώργου Μπλιώνη, αποφάσισαν τα κεντρικά όργανα του κόμματος στην Αθήνα. Αιτία της καρατόμησης η έντονη κριτική που ασκούσε από τα μέσα του 2025 στην Ομαρχιακή Επιτροπή της Καβάλας για τη στάση της στην αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα στον Πρίνο. 2 εκατομμύρια ευρώ για αντιπλημμυρικά έργα στα τενάγη των Φιλίππων εξασφάλισε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με τον βουλευτή Καβάλας Γιάννη Πασχαλίδη. Ο βουλευτής γνωστοποίησε την είδηση στη διάρκεια σύσκεψης στο Δήμο Παγκαίου. Την Κυριακή στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας, ο 12ος διαγωνισμός ορθογραφίας για μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού. Άρχισαν οι εγγραφές στις κατασκηνώσεις της Νέας Περάμου για παιδιά 6 έως 16 ετών, ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Υπογράφηκε η σύμβαση και ξεκινούν άμεσα οι εργασίες για το έργο Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολείων του Δήμου Παγκαίου, προϋπολογισμού 7,5 εκατομμυρίων ευρώ. Όμιλια με θέμα αρτηριακή πίεση ο σιωπηλός δολοφόνος από τον παθολόγο Ξενοφών Κροκίδη την Πέμπτη στις 10 το πρωί στο καπί της Ελευθερούπολης. Υπογράφηκε η σύμβαση αντικατάστασης του Ταρτάν στον Ανθή Καραγιάννη σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Κώστα Χατζη Αναστασίου.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Έχεις ιδέα.
3: Τι είναι αυτό?
1: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
3: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
1: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
3: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
3: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
1: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
3: 6944-577-386.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
4: Χρόνο με το χρόνο, η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη Π, Ξάνθη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησε το διαδικτυακά. Για εγγραφές μπες στο www.cpavlagea.gr. Cup for Youth, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
6: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
7: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
7: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
7: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο.
8: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Τέντι Σουίμ στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας. Mr. Note It All. Είναι αυτό που λέμε ξερόλας. Ότι τα ξέρει όλα και νομίζει ότι είναι ο μοναδικός άνθρωπος σε όλο τον πλανήτη. Και πολλές φορές αυτοί οι τοξικοί άνθρωποι δοκιμάζουν τις αντοχές μας. Εμείς όμως πρέπει να κρατάμε μια χαλαρή και ψύχρεμη στάση. Εξάλλου δεν είναι δικό μας θέμα αυτό, δικό του είναι, έτσι. Κατανόηση πρέπει να δείχνουμε σε τέτοιους ανθρώπους και αν νιώθουμε ότι μας καταπιέζουν, την κάνουμε με ελαφρά πηδηματάκια. Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας για μία ώρα ακόμα και από τα τραγούδια που βρίσκονται στα βρετανικά τσάρτς είναι και αυτό, μπορεί να ανήκει σε άλλη δεκαετία. Αλλά δεν είναι το μοναδικό που μπαίνει στα βρετανικά τσάρτς. Νομίζω ότι η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται από την επιστροφή πολλών τρακς που ανήκουν σε άλλες δεκαετίες και ξαναμπαίνουν στα τσάρτς. Καλό είναι αυτό γιατί και οι καινούργιες γενιές μαθαίνουν τι ακούγαμε εμείς οι παλιότεροι. Αγαπημένο τραγούδι αυτό από τη δεκαετία του 80 και το Tango in the Night, Fleetwood Mac και Everywhere.

Πίσω στο 1991 και τους Αμερικανούς Pink Doctor του Princess. Και πάμε στις χρηστικές μας ειδήσεις που πολλές φορές μπορεί να αποδειχτούν αρκετά χρήσιμες. Ούτε ξύδι, ούτε μαγειρική σόδα για να καθαρίσετε τα λίπη από τις κατσαρόλες και τα τηγάνια. Μας λένε εδώ ειδικοί ότι οι φλούδες της πατάτας μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά στην απομάκρυση του λίπους και των καμένων λεκέδων. Μπορείτε λοιπόν να φτιάξετε ένα μείγμα από φλούδες από 2-3 πατάτες, να προσθέσετε ζεστό νερό και μια κουταλιά χοντρό αλάτι. Προαιρετικό είναι αυτό. Χρειάζεται επίσης ένα μαλακό σφουγγάρι ή ένα πανί κουζίνας και αυτό είναι όλο. Μπορείτε να καθαρίσετε τα σκεύη σας έτσι, με αυτό το μείγμα που θα έχετε φτιάξει και να απομακρύνετε, τουλάχιστον έτσι μας λένε οι ειδικοί, τα καμένα υπολείμματα χωρίς την χρήση χημικών. Αν βέβαια το σκεύος σας είναι αντικολλητικό, τότε εκεί δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε αλάτι, γιατί το αλάτι μπορεί να προκαλέσει κάποια φθορά στην επιφάνειά τους. Αριάννα Γκράντε επιστρέφει μέσα στο καλοκαίρι με νέο άλμπουμ που θα λέγεται Petal. 31 Ιουλίου θα κυκλοφορήσει, προπομπός του άλμπουμ, το κομμάτι που ακούμε αυτή τη στιγμή. Hate that I made you love me, Ariana Grande.

From Down Here, δυναμική επιστροφή της αγαπημένης Λόλα Γιάνγκ, και πάμε σε διάλειμμα με την συνεργασία του Κάρλος Σαντάνα με την Μπέκι Τζι, που ενώνουν τις δυνάμεις τους στο Mi Gran Amor. Το τραγούδι μιλά για ενότητα και αλληλεγγύη ανάμεσα στους ανθρώπους. Κάτι που θα έπρεπε να υπήρχε σε όλο τον κόσμο, και δεν είναι η πρώτη φορά που ο Κάρλος Σαντάνα μέσα από τη μουσική του εκφράζει τους κοινωνικούς του προβληματισμούς. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και επιστρέφουμε σε λίγο. Un día normal en los Estados Unidos.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
5: Έχεις ιδέα?
6: Τι είναι αυτό?
5: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
6: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
5: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
6: Πρώτη φορά το ακούω.
5: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
6: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
5: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
6: 6944-577-386.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
7: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
8: Έλα περδόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
9: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή
13: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
12: Πλάς.
13: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Μπέλα Κέι και The Sick στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Έλενα Καβρασέα για λίγο ακόμα στην παρέα σας και η Λωρίν Ζινέπ Νόρα Ταλχαουή, αν λέω σωστά το όνομά της, έγινε γνωστή με το καλλιτεχνικό της Λωρίν. Είναι η πρώτη γυναίκα που κατάφερε να κερδίσει 2 φορές το διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Αυτό είναι ένα από τα καινούργια της, True Love.

Θα έλεγε κανείς ότι είναι ένα τραγούδι από τη δεκαετία του 90, όχι όμως, είναι φρεσκότατο, About and Gone. Και το μεγαλύτερο κοράλι στον κόσμο φαίνεται πως ανακάλυψαν επιστήμονες. Με πλάτος 34 μέτρα και μήκος 32 παίζει να είναι το μεγαλύτερο κοράλι στον κόσμο. Με εντυπωσιακά χρώματα και ένα δισεκατομμύριο μικρούς πολύποδες που το αποτελούν. Το κοράλι είναι τριπλάσιο σε μέγεθος από το αμέσως μικρότερο και βρέθηκε κάπου στον Ειρηνικό ωκεανό. Επιστροφή στη μουσική, The Per City, Self-Aware.

Ένα συγκρότημα που αγαπάμε πάρα πολύ, οι Βρετανοί Last Shadow Puppets, αποτελούμενοι από τους Alex Turner, που είναι και ο τραγουδιστής τους, ο Miles Kane, ο James Ford και ο Jack Dawes. Το τραγούδι που ακούσαμε μετρά περίπου μετράει ακριβώς μία δεκαετία, Miracle Aligner, και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας για το 2ωρο που πέρασε. Τα ξαναλέμε αύριο την ίδια ώρα. Να είστε όλοι εδώ. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Σας αφήνω με YouTube. Οι YouTube που επέστρεψαν και πάλι αυτή τη φορά με νέο EP, Easter Lily. Μέσα στο Πάσχα κυκλοφόρησε αυτό το EP. Τα τραγούδια όμως ακούγονται κάθε μέρα, κάθε ώρα, όποτε θέλουμε. YouTube in a life. Καλή συνέχεια.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Την Πέμπτη, ανακοινώσεις για τις κυβερνητικές αλλαγές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει τα ονόματα που θα αντικαταστήσουν τον νέο γραμματέα Κωνσταντίνο Κυρανάκη στο πόστο του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών και τον Νίκο Ταγαρά στη θέση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ανοιχτό το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος άφησε ο Αντώνης Σαμαράς. Είπε πως θα κάνει τις επίσημες ανακοινώσεις όταν πρέπει. Τη διαγραφή του αναπληρωτή γραμματέα της τοπικής του ΠΑΣΟΚ στη Θάσο, Γιώργου Μπλιώνη, αποφάσισαν τα κεντρικά όργανα του κόμματος στην Αθήνα. Αιτία της καρατόμησης η έντονη κριτική που ασκούσε από τα μέσα του 2025 στην Ομαρχιακή Επιτροπή της Καβάλας για τη στάση της στην αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα στον Πρίνο. 2 εκατομμύρια ευρώ για αντιπλημμυρικά έργα στα τενάγη των Φιλίππων εξασφάλισε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με τον βουλευτή Καβάλας Γιάννη Πασχαλίδη. Ο βουλευτής γνωστοποίησε την είδηση στη διάρκεια σύσκεψης στο Δήμο Παγκαίου. Την Κυριακή στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας, ο 12ος διαγωνισμός ορθογραφίας για μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού. Άρχισαν οι εγγραφές στις κατασκηνώσεις της Νέας Περάμου για παιδιά 6 έως 16 ετών, ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Υπογράφηκε η σύμβαση και ξεκινούν άμεσα οι εργασίες για το έργο Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολείων του Δήμου Παγκαίου, προϋπολογισμού 7,5 εκατομμυρίων ευρώ. Όμιλια με θέμα αρτηριακή πίεση ο σιωπηλός δολοφόνος από τον παθολόγο Ξενοφών Κροκίδη την 5η στις 10 το πρωί στο καπί της Ελευθερούπολης. Υπογράφηκε η σύμβαση αντικατάστασης του Ταρτάν στο Ανθή Καραγιάννη σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Κώστα Χατζη Αναστασίου.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Auto Center Service Χάρης Τιφτηρικίδης Μιχάλης Μασάκας.
4: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
3: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
4: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
3: Auto Center Service.
4: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
3: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
4: Auto Center Service.
5: Χρόνο με το χρόνο, η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες. Για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη Π, Ξάνθη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησε το διαδικτυακά. Για εγγραφές, μπες στο www.cpavlagea.gr. Cup for Youth, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
7: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
7: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
7: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
7: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: lip gloss hickeys too.
1: Καβάλα News στους 102,8.
2: Η ώρα είναι 11:30.
1: Καβάλα News
2: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Καβάλα News στους 102,8.

νύχτα απόψε.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Την Πέμπτη, ανακοινώσεις για τις κυβερνητικές αλλαγές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει τα ονόματα που θα αντικαταστήσουν τον νέο γραμματέα Κωνσταντίνο Κυρανάκη στο πόστο του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών και τον Νίκο Ταγαρά στη θέση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ανοιχτό το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος άφησε ο Αντώνης Σαμαράς. Είπε πως θα κάνει τις επίσημες ανακοινώσεις όταν πρέπει. Τη διαγραφή του αναπληρωτή γραμματέα της τοπικής του Πασόκ στη Θάσο, Γιώργου Μπλιώνη, αποφάσισαν τα κεντρικά όργανα του κόμματος στην Αθήνα. Αιτία της καρατόμησης, η έντονη κριτική που ασκούσε από τα μέσα του 2025 στην Ομαρχιακή Επιτροπή της Καβάλας για τη στάση της στην αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα στον Πρίνο. 2 εκατομμύρια ευρώ για αντιπλημμυρικά έργα στα τενάγη των Φιλίππων εξασφάλισε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με τον βουλευτή Καβάλας Γιάννη Πασχαλίδη. Ο βουλευτής γνωστοποίησε την είδηση στη διάρκεια σύσκεψης στο Δήμο Παγκαίου. Την Κυριακή στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας ο 12ος διαγωνισμός ορθογραφίας για μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού. Άρχισαν οι εγγραφές στις κατασκηνώσεις της Νέας Περάμου για παιδιά 6 έως 16 ετών, ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Υπογράφηκε η σύμβαση και ξεκινούν άμεσα οι εργασίες για το έργο Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολείων του Δήμου Παγκαίου, προϋπολογισμού 7,5 εκατομμυρίων ευρώ. Όμιλια με θέμα αρτηριακή πίεση ο σιωπηλός δολοφόνος από τον παθολόγο Ξενοφών Κροκίδη την 5η στις 10 το πρωί στο καπί της Ελευθερούπολης. Υπογράφηκε η σύμβαση αντικατάστασης του Ταρτάν στο Ανθή Καραγιάννη σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Κώστα Χατζη Αναστασίου.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, άνεμοι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 1.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Την Πέμπτη ανακοινώσεις για τις κυβερνητικές αλλαγές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει τα ονόματα που θα αντικαταστήσουν τον νέο γραμματέα Κωνσταντίνο Κυρανάκη στο πόστο του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών και τον Νίκο Ταγαρά στη θέση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ανοιχτό το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος άφησε ο Αντώνης Σαμαράς. Είπε πως θα κάνει τις επίσημες ανακοινώσεις όταν πρέπει. Τη διαγραφή του αναπληρωτή γραμματέα της τοπικής του ΠΑΣΟΚ στη Θάσο, Γιώργου Μπλιώνη, αποφάσισαν τα κεντρικά όργανα του κόμματος στην Αθήνα. Αιτία της καρατόμησης, η έντονη κριτική που ασκούσε από τα μέσα του 2025 στην Ομαρχιακή Επιτροπή της Καβάλας για τη στάση της στην αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα στον Πρίνο. 2 εκατομμύρια ευρώ για αντιπλημμυρικά έργα στα τενάγη των Φιλίππων εξασφάλισε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με τον βουλευτή Καβάλας Γιάννη Πασχαλίδη. Ο βουλευτής γνωστοποίησε την είδηση στη διάρκεια σύσκεψης στο Δήμο Παγκαίου. Την Κυριακή στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας ο 12ος διαγωνισμός ορθογραφίας για μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού. Άρχισαν οι εγγραφές στις κατασκηνώσεις της Νέας Περάμου για παιδιά 6 έως 16 ετών, ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Υπογράφηκε η σύμβαση και ξεκινούν άμεσα οι εργασίες για το έργο Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολείων του Δήμου Παγκαίου, προϋπολογισμού 7,5 εκατομμυρίων ευρώ. Όμιλια με θέμα αρτηριακή πίεση ο σιωπηλός δολοφόνος από τον παθολόγο Ξενοφών Κροκίδη την 5η στις 10 το πρωί στο ΚΑΠΗ της Ελευθερούπολης. Υπογράφηκε η σύμβαση αντικατάστασης του Ταρτάν στο Ανθή Καραγιάννη σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Κώστα Χατζη Αναστασίου.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 1:30.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Την Πέμπτη, ανακοινώσεις για τις κυβερνητικές αλλαγές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει τα ονόματα που θα αντικαταστήσουν τον νέο γραμματέα Κωνσταντίνο Κυρανάκη στο πόστο του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών και τον Νίκο Ταγαρά στη θέση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ανοιχτό το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος άφησε ο Αντώνης Σαμαράς. Είπε πως θα κάνει τις επίσημες ανακοινώσεις όταν πρέπει. Τη διαγραφή του αναπληρωτή γραμματέα της τοπικής του Πασόκ στη Θάσο, Γιώργου Μπλιώνη, αποφάσισαν τα κεντρικά όργανα του κόμματος στην Αθήνα. Αιτία της καρατόμησης, η έντονη κριτική που ασκούσε από τα μέσα του 2025 στην Ομαρχιακή Επιτροπή της Καβάλας για τη στάση της στην αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα στον Πρίνο. 2 εκατομμύρια ευρώ για αντιπλημμυρικά έργα στα τενάγη των Φιλίππων εξασφάλισε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με τον βουλευτή Καβάλας Γιάννη Πασχαλίδη. Ο βουλευτής γνωστοποίησε την είδηση στη διάρκεια σύσκεψης στο Δήμο Παγκαίου. Την Κυριακή στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας, ο 12ος διαγωνισμός ορθογραφίας για μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού. Άρχισαν οι εγγραφές στις κατασκηνώσεις της Νέας Περάμου για παιδιά 6 έως 16 ετών, ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Υπογράφηκε η σύμβαση και ξεκινούν άμεσα οι εργασίες για το έργο Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολείων του Δήμου Παγκαίου, προϋπολογισμού 7,5 εκατομμυρίων ευρώ. Όμιλια με θέμα αρτηριακή πίεση ο σιωπηλός δολοφόνος από τον παθολόγο Ξενοφών Κροκίδη την 5η στις 10 το πρωί στο καπί της Ελευθερούπολης. Υπογράφηκε η σύμβαση αντικατάστασης του Ταρτάν στο Ανθή Καραγιάννη σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Κώστα Χατζη Αναστασίου.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Την Πέμπτη, ανακοινώσεις για τις κυβερνητικές αλλαγές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει τα ονόματα που θα αντικαταστήσουν τον νέο γραμματέα Κωνσταντίνο Κυρανάκη στο πόστο του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών και τον Νίκο Ταγαρά στη θέση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ανοιχτό το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος άφησε ο Αντώνης Σαμαράς. Είπε πως θα κάνει τις επίσημες ανακοινώσεις όταν πρέπει. Τη διαγραφή του αναπληρωτή γραμματέα της τοπικής του Πασόκ στη Θάσο, Γιώργου Μπλιώνη, αποφάσισαν τα κεντρικά όργανα του κόμματος στην Αθήνα. Αιτία της καρατόμησης, η έντονη κριτική που ασκούσε από τα μέσα του 2025 στην Ομαρχιακή Επιτροπή της Καβάλας για τη στάση της στην αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα στον Πρίνο. 2 εκατομμύρια ευρώ για αντιπλημμυρικά έργα στα τενάγη των Φιλίππων εξασφάλισε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με τον βουλευτή Καβάλας Γιάννη Πασχαλίδη. Ο βουλευτής γνωστοποίησε την είδηση στη διάρκεια σύσκεψης στο Δήμο Παγκαίου. Την Κυριακή στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας, ο 12ος διαγωνισμός ορθογραφίας για μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού. Άρχισαν οι εγγραφές στις κατασκηνώσεις της Νέας Περάμου για παιδιά 6 έως 16 ετών, ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Υπογράφηκε η σύμβαση και ξεκινούν άμεσα οι εργασίες για το έργο Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολείων του Δήμου Παγκαίου, προϋπολογισμού 7,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ομιλία με θέμα αρτηριακή πίεση ο σιωπηλός δολοφόνος από τον παθολόγο Ξενοφών Κροκίδη την 5η στις 10 το πρωί στο καπί της Ελευθερούπολης. Υπογράφηκε η σύμβαση αντικατάστασης του Ταρτάν στο Ανθή Καραγιάννη σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Κώστα Χατζη Αναστασίου.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί.